Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Θα σας πάω στο θέμα του χανταϊού. Γιατί έχουμε και το χανταϊό τώρα. Δεν φταίει μας έφταναν όλα τα άλλα. Αυτό είναι το περίεργο ιό που χτύπησε επιβάτες κουρασγερόπλοιου που ήταν ανοιχτά του Ατλαντικού. Φαντάσου, φίλε. Δηλαδή, να σε βρει κάπου ένα τέτοιο περίεργο ιό και να είσαι κάπου σε νοσοκομείο κοντά. Αλλά να σε βρει σε κουρασγερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού και να σε έχουν και απομονωμένο, γιατί νομίζω ότι το πλοίο ακόμα εκεί είναι ανοιχτά του πρασινού ακροτηρίου. Ένας άνδρας, λέει, που έχει προσβληθεί από χανταϊό, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρήχης, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, οι οποίες ωστόσο καθησυχάζουν ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Ο ασθενής είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αμερική, λέει, μαζί με τη σύζυγό του και ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα χανταϊού. Άρα κανονικά πρέπει να το λένε χοντοϊό, όχι χανταϊό. Α, καλό, ε. Μετά την επιστροφή του στα τέλη Απριλίου και την εμφάνιση συμπτωμάτων, απευθύνθηκε στο νοσοκομείο της Ρήχης, όπου κατέθηκε άμεσα σε απομόνωση. Αυτός το γύρισε και το είχε και στην τέτοια, και στην Ελβετία. Μάλιστα, είπε, άμα σας πει ποτέ η σύντροφός σας, αγάπη μου, δεν με πας ταξίδια μια κρουαζιέρα, να ορίστε. Χανταϊός. Τι είναι ο χανταϊός τώρα? Εδώ πέρα διαβάζω εντωμεταξύ στην Καθημερινή ότι χανταϊό έχουμε και στην Ελλάδα. Μην τρομάζετε, μην αρχίζετε. Αλλά είναι άλλο πράγμα, λέει, αυτός που έχουμε εμείς εδώ. Έχει διαφορά από αυτόν που εντοπίστηκε στο κουρασγερόπλοιο. Σύμφωνα με την τελευταία, λέει, επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, στην Ελλάδα από το 19 μέχρι το 23 έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα, με τα περισσότερα να εντοπίζονται το 2021. Μιλώντας στην Καθημερινή, καθηγήτρια μικροβιολογίας Άννα Παπακονιδάρη εξηγεί ότι τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίζονται στην Ελλάδα διαφέρουν από αυτά που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια, αν δεν μιλιώνται μεταξύ τους, τι έχουν κληρονομικά. Πρόκειται για διαφορετικούς ιούς. Αυτός που εντοπίζεται στην Ελλάδα είναι ο ιός Dobrava Belgrade, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία αιμορραγικού πυρετού με νεφρικό σύνδρομο στην Νότια Ευρώπη. Από την άλλη, το είδος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο προσβάλλει τους πνεύμονες. Ο τρόπος μετάδοσης είναι ίδιος σε όλα τα είδη, λέει. Αλλά το είδος χανταϊού που εντοπίζεται στην Ελλάδα δεν είναι μεταδοτικό. Τα περισσότερα κρούσματα που εντοπίζονται είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Παναγία μου. Είχαμε και επιδημία, λέει, το 80. Πόσο μπροστά η Ελλάδα. Είχαμε χανταϊό στην Ελλάδα στα 80's. Άντε ρε γατάκια, όταν εμείς ήμασταν να μην φτιάχναμε πολιτισμό, εσείς ήσασταν στα δέντρα επάνω, αν είναι δυνατόν. Είχαμε χανταϊό στα 80's. Έχω μείνει τώρα άναυδος.

πιάσαν ένα πιτσιρικά 23 χρονών. Που φτάσαμε, λέμε πιτσιρικά 23 χρονών. Θα μου πει τι είναι. Πιάσαν 23 χρονών, λέει, στη Συγκρού, που είχε πατίνει και το είχε πειράξει και έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Επαναλαμβάνω, πατίνει με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό δεν είναι πατίνει. Αυτό είναι μηχανή κανονική. Το είχε πειράξει, λέει, για να τρέχει γρηγορότερα. Τον βρήκαν στη δεξιά λωρίδα όμως. Δεν μπορείς να πεις. Δεν πήγαινε αριστερά. Ήταν προκλητικός σαν τον άλλον. Στη δεξιά της λεωφόρου Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά. Μάλιστα, φέρεται να έχει παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του πατινιού. Έχει κόφτη το πατίνι κανονικά. Για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη. Φορούσε κράνος, αλλά παρόλα αυτά, συγγνώμη, μαζί με τη σε βάρος του σχηματιστή σας τη δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο την ώρα που τον πηγαίνω στον εισαγγελέα και τον ρωτάει ο εισαγγελέας, γιατί παιδί μου οδηγούσες με πατίνι πειραγμένο με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού, τι σου κάνανε οι υπόλοιποι, μήπως, λέει, ήταν πιλότος.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Σήμερα στην αγαπημένη σας ενότητα όλοι έχουμε έναν φίλο που έχει ένα εκνευριστικά δυνατό ringtone στο κινητό του, το οποίο δεν είναι αυτό το πράγμα, το τα γνωστά των εταιριών. Είναι κάτι, ένα θέμα από κινηματογραφική ταινία, ξέρω εγώ, είναι ρε παιδί μου ο τελευταίος των Μοϊκανών. Η επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας. Δεν είναι το κινητό, να σου πω, το κινητό δεν είναι, δεν είναι συναγερμός, δεν είναι 112. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να βαράει κινητό και να νομίζουμε ότι έχουμε σεισμό, έχουμε επιθεωμηνία. Βάλ το κινητό σε κάτι διακριτικό αν είσαι σε χώρο δημόσιο. Αν θες να είσαι σπίτι και να βαράει το κινητό σου και να βαράει λες και είναι grand casa, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει να τη βάλεις και να βάλεις και εφηθόδη. Δεν με νοιάζει να βάλεις ringtone τα καγγέλια. Από τη στιγμή που είσαι σε ένα χώρο που δουλεύεις με άλλους ανθρώπους, πρέπει λίγο να συμμορφωθείς κι εσύ. Βάλε κάτι διακριτικό. Είναι ορισμένοι που το κάνουν έτσι. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, παιδιά, είναι κανόνας. Όσο διακριτικό και να είναι το ringtone ενός κινητού, πάντα είναι αγχωτικό ή ένα ξυπνητήρι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τουλάχιστον βάλτε το σε κάτι κόσμιο. Όχι να βαράνε λες και είναι ο Μπουγάς, ξέρω εγώ, το θέλεις μπαρά και πάμε.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Ανθή, η οποία λέει εδώ ένα στέλεχος εντός εισαγωγικών είχε λέει στο κινητό του το Who Let the Dogs Out σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε διασκεδάσει ηλιακή εκείνη την ημέρα. Τώρα είναι ωραίο όντως ρε εσύ πραγματικά να έχεις δουσού και να ακούτε Who Let the Dogs Out, who. Και γιατί αυτός κανονικά έπρεπε να αποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πάρα αυτά. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι ασύμβατα. Πες με παλιωμοδίτη, πες με περίεργο που θα με έχεις πει ήδη. Αχ, λέει εδώ ένας άλλος, πάλι αφρικανική σκόνη, πόσο μου λείψε. Ο Χρήστος από την Τρίπολη, πες τα Ευαγγέλη που βάζουν στα κινητά κλαρίνα και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ μια άλλη φίλη θέτει ένα άλλο πρόβλημα. Λέει έχω μια φίλη η οποία όλη την ώρα θέλει πιπί της και τρέχουμε να βρούμε λέει βεσέ, έλεος. Μήπως η φίλη έχει προστάτη.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

κατάλαβα την άποψή σας για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, γιατί βγήκε ο Sting και είπε ότι δεν θα αφήσει στα παιδιά του την περιουσία του, ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας του, λέει, γιατί πρέπει να δουλέψουν. Είπα, αυξάνονται πάρα πολύ οι πλούσιοι και οι διάσημοι, οι οποίοι αρνούνται να αφήσουν κληρονομιά στα παιδιά τους. Το οποίο όμως το σκεφτείς με την πρώτη σκέψη, λες, τη γαϊδούρια, ρε παιδί μου. Τα παιδιά τους τα αφήνουν να αναγκαστούν να δουλέψουν. Απ' την άλλη όμως έχει και τη λογική ότι πρέπει να δουλέψεις τη ζωή σου, να εργαστείς, να μοχθήσεις για να αποκτήσεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα έτοιμα. Τώρα εδώ κάνετε συγκρίσεις με Έλληνες, Υπάρχει κανένας Έλληνας πλούσιος που να το έχει πει αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο 74χρονος πλέον Sting γέλασε όταν σε συνέντευξή του στο CBS News Sunday Morning ρωτήθηκε αν το να μην κληρωθεί στην περιουσία του στους τρεις γιους του και τις τρεις κόρες του, έχει πολλά, εξακολουθεί να είναι η πρόθεσή του. Η απόφαση του σχετίζεται με την επιθυμία του να βρουν το δικό του δρόμο στη ζωή. Ο Sting εξήγησε στον δημοσιογράφο ότι θεωρεί πως το να λες τα παιδιά σου πως δεν χρειάζεται να δουλέψουν είναι μια μορφή κακοποίησης, για την οποία ελπίζω να μην γίνω ποτέ ένοχος. Γιατί μετά το παιδί, θεωρεί ο Sting, και σωστά εδώ, αν θέλετε την άποψή μου, ότι κακομαθαίνει, μετά τα έχει όλα έτοιμα. Βέβαια, και ποιος γονιός δεν θέλει το παιδί του, ας πούμε, να έχει καλύτερες ευκαιρίες από το ίδιο. Ακόμα, ειδικά όσοι έχουν μοχθήσει, άμα είσαι φτωχός και αποκτήσεις κάποια πράγματα με πολύ μόχθο, τότε έχεις πολύ μεγαλύτερη επιθυμία τα παιδιά σου να μην περάσουν το ίδιο. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος, να σας θυμίσω. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος στο επάγγελμα, ο οποίος κάποια στιγμή βαρέθηκε το δασκαλιλίκι και τα παράτησε και έγινε ροκ τραγουδιστής. Θέλει πολλή συζήτηση, θέλω την άποψή σας στο Live 24 και στο Instagram, Βίχαρης Όπουλος. Προς το παρόν, break.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Λέγαμε προηγουμένως για το θέμα των, των αεροδρομίων και των καυσίμων. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Επειδή πλησιάζει καλοκαίρι, γνωστός CEO πολύ γνωστής εταιρείας από την Ιρλανδία εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τους μεθυσμένους επιβάτες, οι οποίοι προκαλούν συνέχεια προβλήματα μέσα στα αεροσκάφη, γιατί είναι πιωμένοι. Πέφτει ξύλο εν ολίγης σε ορισμένα αεροσκάφη και μάλιστα είναι, λέει, πολύ χειρότερο το πρόβλημα τελευταία. Η δικιά του η αεροπορική εταιρεία αναγκάζεται να κάνει αλλαγή πτήσεων, να αλλάξει δρομολόγια, δηλαδή είναι να προσγειωθεί, ξέρω εγώ, σε ένα, να πάει στο Μπιλμπάο, ξέρω, ή στο, τι να πω τώρα, στο Παρίσι και πάει σε άλλη πόλη, ξέρω, ή γυρίζει πίσω, δεν ξέρω, έτσι λέει, του divert. Ένα, λέει, δρομολόγιο τη μέρα αλλάζει πορεία λόγω κακής συμπεριφοράς επιβατών. Φαντάσου, μπαίνεις μέσα, πας ταξίδι και είναι ο άλλος πιωμένος και αρχίζει και λέει, α, μου πεις εμένα, θα καραγκιώσει. Είναι σαν να είσαι σε ελληνικούς δρόμους. Αυτά τα δρομολόγια που είναι συνήθως Άγγλοι επιβάτες, οι οποίοι πηγαίνουν στην Ίμπιζα ή πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε άλλους προορισμούς που πάνε και τα πίνουν. Και γιατί συμβαίνει αυτό τώρα και τι ζητάει ο CEO αυτός? Λέει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα μπαρ των αεροδρομίων, πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος φεύγει με δρομολόγιο 7 η ώρα το πρωί, αρχίζει και πίνει από τις 5-6 το πρωί και είναι πιώμα όταν μπαίνει στο αεροπλάνο. Και ζήτησε, λοιπόν, να μπει ένα όριο, και μάλιστα ακόμα και όριο 2 ποτών. Δηλαδή, ο επιβάτης που θα ταξιδέψει με αεροπλάνο να πίνει το πολύ 2 ποτά πριν ανέβει. 2 ποτά δεν είσαι ήδη γκολ? Θα μου πεις, Άγγλοι είναι αυτοί. Για να γίνουν γκολ πρέπει να πιούν 2 μπουκάλια.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Galaxy 92.

0: Εντάξει, σήμερα δεν έφταιγα εγώ, αλήθεια. Μιλάει, δεν ξέρω αν με πιστεύετε, αλλά δεν έφταιγα εγώ, παιδιά μου, στην ώρα μου. Απλά με περίμεναν κάμερες απ' έξω και έπρεπε να κάνω δηλώσεις. Ψωνάρα. Να, εδώ η Μαρία στέλνει μήνυμα με το καλημέρα. Τι κακό να κοιμάσαι και να μην θες να σηκωθείς. Ευτυχώς που έχουμε εσένα να μας φτιάξει το κέφι. Και να αργείς κιόλας, θα γράψω εγώ. Παιδιά, τι να κάνουμε, κάνουμε promotion. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Είστε στο Galaxy 92 και ας ξεκινήσουμε κανονικά, διότι η ώρα πήγε 7 και 15. Ρε, τι πάθαμε με τα κανάλια. Εν τω μεταξύ, η συνάδελφος ήταν εδώ απ' έξω, μια συνάδελφος από την εκπομπή της Χριστίδου, και ήταν τα παιδιά εδώ στημένα από τις 7 παρά και λέω, κοίτα να δεις, παιδί μου, γκρινιάζω εγώ. Λοιπόν, μέχρι τις 10 παρέα εδώ στον Galaxy 92, τα καλύτερα όπως πάντα, καλύτερη μουσική, όλες οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε και δεν πρέπει να ξέρετε για τη σημερινή ημέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευάρα, ξεκινάμε, καιρός.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Έλαντε, εδώ σε θέλω κάβουρα. Είδατε μια έτσι μουντάδα που έχει έξω? Προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι η άσχημη μέρα της εβδομάδας. Από αύριο τα πράγματα βελτιώνονται, να ξέρετε. Δεν θα είμαστε όπως είναι σήμερα. Γιατί αυτός ο Μάιος, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Λέγαμε για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, ούτε καν τον Απρίλιο. Απρίλιο είχαμε καλοκαίρι άλλες φορές. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, οπότε χρόνια μου πολλά. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελίνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας, δεν ήξερα τι λέγεται έτσι. Ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Θεολόγο ήξερα τον τερματοφύλακα αυτό της ΑΕΚ. Θεολόγος Παπαδόπουλος λεγότανε, νομίζω, και στη Λάρισα έπαιζε. Σαν σήμερα έγινε το 1821 η μάχη της Γραβιάς, όπου κερδίσαμε, να ξέρετε, γιατί λέμε πολλές φορές τη μάχη και λέμε τι κάναμε εκεί πέρα, κερδίσαμε ή όχι. Στο χάνι της Γραβιάς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις του Ομέρ του Βριώνη. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης γίνεται. Έχουμε τον Μάη του 36 Θεσσαλονίκη, το 1936, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Από τις σημαντικότερες εργατικές έτσι, διαδηλώσεις που έχουν γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Και τέλος, σαν σήμερα παραδίδεται η ναζιστική Γερμανία το 1945, είναι η μέρα της νίκης. Είναι η μέρα που θα δείτε την παρέλαση εκεί στην κόκκινη πλατεία με τον Πούτιν, που κάποτε πήγαιναν και οι υπόλοιποι ηγέτες. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει κανένας, φαντάζομαι θα πάει αυτός ο Λουκασένκο μόνο. Θα μπορούσε να έχει πάει και ο Τραμπ, νομίζω, έτσι πως τα έχουν κάνει, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα, έχουμε μουσικάρες, έχουμε τα δικά σας μηνύματα. Γιορτάζει λέει η μισή Ελλάδα σήμερα που είναι η μέρα του Γαϊδάρου. Εντάξει τώρα κι εσύ. Καλημέρα στους ακροατές του Galaxy, λέει ο Δημήτρης από Νέο Κόσμο. Πολύ μπινελίκη, λέει, και προσοχή για τα πατίνια στους δρόμους. Μεγάλο θέμα. Δυστυχώς είχαμε και άλλη δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτό. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
2: Galaxy 92.

Δεν έχω φάει χειρότερη τυρόπιτα στη ζωή μου. Αυτό σας λέω, μόνο καταλάβετε πώς ξεκινάω τη μέρα. Εντάξει, κρίμα. Αυτό έχω να πω. Κρίμα. Στη ζωή μου. Αυτό σας λέω, μόνο καταλάβετε πώς ξεκινάω τη μέρα. Εντάξει, κρίμα. Αυτό έχω να πω. Κρίμα.

0: καθόλου, ε! Στο, σε νέο Γκάλοπ λέει διπλάσιο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, ρε, μην είστε τόσο εξοργισμένοι. Θα πάθετε τίποτα. Θα ασκήσετε κάνα καλσόν. Όλη μέρα βρίζετε το Μητσοτάκι και όταν έχετε η ώρα του Γκάλοπ, 29,5 η Νέα Δημοκρατία. 14 το Πασόκ. Ανέβηκε το Πασόκ. Α, η MRB, αυτό άλλο Γκάλοπ τώρα, είναι δύο Γκάλοπ. Η Pulse είναι αυτό που σας είπα. Η MRB δίνει 28,8% στην Νέα Δημοκρατία, 14,5% στο Πασόκ. Τώρα μεταξύ μας δεν ήταν και διαφορετική, συγγνώμη, διαφορά. Είχε πέσει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός με 23,1%. Μόλις το 8% Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ να ξέρετε πάντα όμως, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, πάντα ο πρωθυπουργός που είναι ήδη πρωθυπουργός πάντα βγαίνει καταλληλότερος. Ποτέ ο Έλληνας δεν πιστεύει ότι ο αυτός που διεκδικεί θα είναι καλύτερος. Σε σπάνιες περιπτώσεις να έχει συμβεί αυτό σε Γκάλοπ. Θυμάμαι πάντα, ας πούμε, ότι ο Σιμίτης, όσο χάλια και να ήταν το Πασόκ, τον είχαν καταλληλότερο πρωθυπουργό.
1: Α, βεβαίως! Γιατί ο Σιμίτης πρωθυπουργότητα καλύτερη επιλογή της χώρας.
0: Αυτά με τα Γκάλοπ. Α, πτώση λέει της Καρστιανού, άνοδος Τσίπρα. Αυτοί θα ανακοινώσουν καμιά φορά τα κόμματά τους ή θα γεννήσουμε. Δηλαδή. Επίσης, κάτι άλλο. Βγαίνουν συνέχεια ξένοι και αποθεώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κανένας Έλληνας θα βγει ποτέ. Γιατί, συγγνώμη. Δεν λέω, καλό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι καλό και για τους ξένους, αλλά. Και κανένας Έλληνας που και που να βγει και να πει: πήγα σήμερα στο αυτό και πέρασα. Δεν περίμενα καθόλου. Με πήρανε μέσα στα έκτακτα, με εξέτασαν. Όχι ότι δεν υπάρχουν, απλά δεν βγαίνουν. Γιατί ξέρουν οι Έλληνες ότι άμα βγουν και κάνουν βίντεο τέτοιο, μετά θα τους κράξει η μισός κυβερνοχώρος. Θα λένε ο έτσι, ο Τσάτσος, ο Ρουφιάνος, ο έτσι, ο αλλιώς. Είναι μια κυρία εδώ, η Κάρα, είναι Αμερικανίδα. Ψηφιακή νομάς. Είναι αυτοί που δουλεύουν από εδώ και από εκεί. Δεν έχουν γραφεία κτλ. Μπορεί ο άλλος να μένει στην Ελβετία και να δουλεύει για την Αμερική. Να μένει στη Βουλγαρία και να δουλεύει την Αμερική. Και λέει, πηγαίνω, λέει, στο γιατρό και δεν φοβάμαι ότι θα με χρεοκοπήσει. Ωραία, εδώ να πούμε δύο πράγματα τώρα. Απ' τη μία, η Ελλάδα όντως έχει σε πολλές περιπτώσεις πολύ καλές υγειονομικές. Πώς να το πω, υγειονομική περίθαλψη. Έχει παροχές που σε άλλες χώρες ούτε θα τις φανταζόσουν παρά τα χάλια των δημόσιων νοσοκομείων. Και από την άλλη, βέβαια, στην Αμερική, αν αρρωστήσεις, μπορεί να πεθάνεις γιατί πρέπει να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Αν πας σε νοσοκομείο αμερικάνικο, βγαίνοντας, σου δίνουν και το λογαριασμό για να βγεις. Άμα δεν πληρώσεις, καταχρεωθεί μετά. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα για μια απλή διαδικασία. Μπορεί να πας, ας πούμε, σε ένα αμερικάνικο νοσοκομείο στα έκτακτα και να σου πούνε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κάνεις μια μικρή επέμβαση, ξέρω εγώ, στο νύχι σου. Ξέρω, έχει μολυνθεί το δάχτυλο και πρέπει να σου κάνει μια μικρή επέμβαση στο νύχι. Αυτό είναι πανάκριβο. Δεν είναι. Στην Ελλάδα πας, αυτό το κάνει. Μπαμ, μπαμ, γεια σας, αντίο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άμκα σας και τέλος. Είμαι σίγουρος ότι ο Άδωνης θα το έχει κάνει retweet αυτό. Ανήρτησε στην προσωπική του σελίδα στο έξω Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Να βλέπουν οι κύριοι Έλληνες ότι οι ξένοι πολίτες εμπιστεύονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό το λάθος το μεγάλο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχουμε Έλληνες. Κανονικά πρέπει να έχουμε ξένους. Δηλαδή, αν υπήρχαν ξένοι πολίτες στην Ελλάδα, τότε η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρόγραμμα.
2: Διαφημίσεις. Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις.

0: επενδύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Μήπως είναι και καλή ιδέα, λέω εγώ, συνεχίζοντας την προηγούμενη σκέψη μου, να όταν πηγαίνετε στο νοσοκομείο να μιλάτε αγγλικά, να το παίζετε ξένοι, μήπως έχετε και καλύτερη αντιμετώπιση. Γιατί όταν πηγαίνει ένα ξένος, μπορεί να πέφτει σήμα. Σιγά μην πέφτει σήμα. Οι γιατροί θα αντιμετωπίζουν. Δεν ξέρω, δεν το, θα το δοκιμάσω μια φορά, αλλά δίνει σάμκα, δεν γίνεται. Πρέπει να. Θα σε δούνε μετά ότι λες ψέματα. Θα πας εκεί και. Oh dear, my leg hurts.
4: Εδώ την ώρα, κυρία Σπιάσμα, θα είναι Αμερική. Αν πάει στον τράμα, λέει τα γυρότερα. Σπράκαλο, κύριε γιατρέ, κύριε κρεπαθολόγη, κύριε καθηγητά, κύριε μελητά. Εδώ το πόδι τη κυρία έχει υπρεστεί. Να μπει αμέσως για επέμβαση.
3: Μ' αρέσει που έχετε προβληματισμού το πρωί-πρωί. Με ρωτάτε εδώ τι γίνεται με τη Σία Κοσιόνη, Βαγγέλη. Πάπαλα από το Sky. Παιδιά, εγώ έχω φύγει από το Sky, έφυγα την Τρίτη. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό λένε. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Και μάλιστα εδώ προσπαθούν να αναλύσουν σαν ντομάτι κάλχα οι τηλεοπτικοί ρεπόρτερ αυτή τη στοιχομηθεία που υπήρξε στο Δελτίο Ειδήσεων χθες στο Sky. Σήμερα λένε ότι μπορεί να είναι το τελευταίο της Δελτίο. Και υπήρχε, λέει, μεταξύ του Παπαχελά και της Κοσιόνη μια στοιχομηθεία τύπου ευχαριστώ και σένα, Αλέξη, του λέει. Και λέει ο Παπαχελάς, μάλλον είπε ο Παπαχελάς, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε εις το επανειδήν Σία, και απαντάει η Σία ούτως ή άλλως. Αρκέστηκε να σχολιάσει λιτά με χαμόγελο η Σία Κοσιόνη, δίνοντας συνέχεια στη ροή των ειδήσεων. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή όλοι φεύγουν από ένα κανάλι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που περιμένεις ο άλλος να πεθάνει στο ίδιο κανάλι, χτύπα ξύλο, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι όλοι ο Παπαδάκης, ας πούμε, να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος της καριέρας τους. Κάποια στιγμή αλλάζουν. Είναι νέα κοπέλα, θα πάει, θα αλλάξει κανάλι, θα πάει αλλού, να έρθει κάποιος άλλος στο Sky, να υπάρχουν αλλαξοσταθμιές. Έτσι. Να υπάρχει τζίρος, υπάρχει δουλειά. Παπαχελάς, το μεταξύ, πολύ ωραίο look χτες. Ωραίο γυαλί, δεν ξέρω, κουρεύτηκε κιόλας. Καλημέρα στο Σοφία και Ντάς, λέει πρωί-πρωί. Κάτσε ρε, Σοφία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Εδώ να πούμε, μας καθυστέρησαν. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, τι καλημέρα δηλαδή. Λέει, μετά κοροϊδεύουμε τις ευρωπαϊκές χώρες για τον καιρό, ό,τι να είναι.
4: Ναι, αλλά έχεις πολύ καλή υγρομική περίθαλψη και δεν το εκτιμάς.
3: Ο Νίκος από Νέο Φάλιρο. Η μέρα της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας είναι αύριο 9 Μαΐου. Είναι και η μέρα της Ευρώπης. Συγγνώμη, εγώ διάβασα το σαν σήμερα. Τι έλεγε, με συγχωρείς. Ανακαλώ. Ανακαλώ αύριο λοιπόν είναι η γιορτή. Μην βγάζετε τις σημαίες από τώρα.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.
3: Και να πω και κάτι τώρα που μου ήρθε, γιατί το έχω άχτη καιρό, γιατί ακούω αυτή την σύγχρονη μπούρδα που λέγεται κάθε φορά, που λένε ότι όλοι, λέει, οι λαοί και όλα τα κράτη γιορτάζουν, λέει, την ημέρα της ήττας των Ναζί, τη θεωρούν, ρε παιδί μου, τη γιορτάζουν. Ενώ εμείς, λέει, γιορτάζουμε την ημέρα του όχι. Καλά κάνουμε και γιορτάζουμε την ημέρα του όχι, γιατί οι άλλοι λαοί δεν είπαν όχι. Είναι πολύ απλό. Τι βλακίες θα ακούσουμε, γιατί γιορτάζουμε, λέει, το όχι και δεν γιορτάζουμε, λέει, την ημέρα που γιορτάζουν οι υπόλοιποι. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Γιατί σκοτώθηκαν άνθρωποι για να γίνει το όχι. Δηλαδή οι Άγγλοι δεν γιορτάζουν την ημέρα της μάχης της Αγγλίας. Τι βλακίες αναθεωρητικές ακούμε, ρε φίλε. Τι μπούρδες, τι μεταμοντέρνες μπούρδες ακούμε κάθε μέρα στα κανάλια και στα ραδιόφωνα.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Ελπίζω να μην ακούσατε τον πινελίκι που έριξα, δεν πειράζει. Λοιπόν, εκείνη στην πόλη, 7.30 είπα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, το ποπό δεν ήταν γι' αυτό, ήταν μια χαρά είναι τα πράγματα προς το παρόν. Δεν έχουμε την κίνηση που θα είχαμε αυτήν την ώρα. Ο Κηφισός έχει ακόμα περιθώριο, δηλαδή έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο κομμάτι Λένορμαν Νέα Φιλαδέλφια, αλλά κατά τα λοιπά από ακόμη παλεύεται. Η Αττική Οδός έχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με μποτιλιάρισμα στο ύψος της Εθνικής, εκεί στη Συμβολή τη γνωστή. Εθνική και Αττική είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Το αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού είναι μια χαρά. Η Κηφισίας έχει κάτι προβληματάκια στην κάθοδο, στη Φιλοθέη και στην άνοδο, στο Ψυχικό. Στη Μεσογείων, στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα στο ύψος του κάτω Χαλανδρίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη είναι δύσκολη. Το κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου μόνο έχει πρόβλημα. Και στην παραλιακή έχουμε πυκνή ροή, κυρίως στην κάθοδο για κάποιο λόγο. Πολλοί κατεβαίνουν τελευταία, δεν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Αυτά, για 7.30 καλά είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχω πάρει νικάρικο αυτοκίνητο και είμαι με την ψυχή στο στόμα με το αυτό που πώς θα το παρκάρω, πώς να το προσέχω, να το κάνω, να το ράνω. Λες, ούτε παιδί να είχα, δηλαδή είναι φοβερό. Εν τω μεταξύ, τι αυτοκίνητα έχουν βγάλει, ρε φίλε. Εγώ οδηγούσα ένα αυτοκίνητο παλιό, το οποίο δεν είχε τίποτα μέσα από όλα αυτά που έχουν τα καινούργια. Αυτό μέσα, με το που αλλάζει το όριο ταχύτητα, σε ενημερώνει. Όταν πας, δηλαδή, μπαίνει σε κατοικημένη περιοχή, κάνει ding. Αφού το πήρα και οδηγούσα και λέω, τι είναι αυτό, τι έπαθε, κάτι έπαθε. Λέει, ding, βλέπω 30. Τι βλαμμένο είναι. Μετά από λίγο, ding, 50. Δηλαδή κάθε φορά που αλλάζει το όριο ταχύτητας στην περιοχή, σε ειδοποιεί το αυτοκίνητο. Φοβερό! Κοροϊδεύετε τώρα, αλλά εγώ δεν είναι. Έχω παλιό αυτοκίνητο, είχα αναλάτσια Y του 7. Και μπήκα μέσα χθες και λέω, αδερφέ, εγώ δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Θέλω ένα manual. Πείτε μου εδώ πέρα τι είναι αυτό το κουμπί. Μου λέει, τα φώτα, λέει, ανάβουν μόνα τους. Τι είπες, ρε μεγάλε. Τι είπες τώρα, ρε μας, τι είπες, ρε μπρο. Υπάρχουν αυτοκίνητα που ανάβουν μόνα τους τα φώτα ανάλογα με το φωτισμό. Έπαθα σοκ, παιδιά, ένιωσα σαν να είμαι 70 χρονών. Και μια που λέω 70 χρονών, ο Γιάννης από Πειραιά μου λέει, χαλάρωσε λίγο, λέει, με το θέμα της, του όχι, θα ανεβάσει πίεση. Γιάννη μου, την έχω ρυθμισμένη, έχω παίρνω χάπι, μη στεναχωριέσαι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Galaxy 92.
1: I just wanna feel. Μηνύματα στο Live 24, τι κάνετε, πώς είστε, είναι Παρασκευή σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι, να χαρείτε με μένα μαζί μου. Αύριο είναι το πρώτο Σάββατο που δεν δουλεύω από το καλοκαίρι. Ένα δάκρυ κύλησε.

0: Ρε Θωμά, δεν με ακούς τι σου λέω. Σου λέω, οδηγούσα Lancia Y του 2007. Τι μου λες, λέει, εδώ πέρα, λέει, Βαγγέλη, πού ζεις? Όλα αυτά, λέει, θα έχουν τα αυτοκίνητα εδώ και 10 χρόνια. Μα σου λέω του 7. Το 7 ξέρεις πόσα χρόνια είναι. 19 χρόνια. Πού να ξέρω εγώ ότι έχουν τα αυτοκίνητα. Βέβαια, να πω την αλήθεια, ότι με ενοχλεί λίγο αυτό το μπιμ μπιμ μπιμ, όλο τίνγκ τίνγκ τίνγκ τίνγκ τίνγκ. Το άλλο το αυτοκινητάκι μου, το αγαπημένο μου το αυτοκινητάκι, η αγάπη μου που με άφησε, που δεν σου λέγε τίποτα. Ξεκινούσε τα μάξι, άκουγε ένα βρούμ, ξεκινούσε αυτό. Ούτε σε ενοχλούσε, ούτε μπιμ μπιμ μπιμ, ούτε μπαμ μπαμ μπαμ. Άσε που αυτό λέει ότι εκεί πέρα που στρίβει, κρατάει το τιμόνι στη στροφή, λέει, για να μην βγει από τη λωρίδα. Άκουρε, φίλε. Τα παλιά αυτοκίνητα ήταν σαν τι παλιέ συζύγου, δεν σε ενοχλούσανε. Τώρα αυτά τα αυτοκίνητα είναι σαν αυτή που σε πρίζει συνέχεια. Μπιμ, τι κάνει εδώ, γιατί πα από εδώ, γιατί κάνει αυτό. Χαμήλωσε ταχύτητα, βάλε ταχύτητα, κάνε ταχύτητα. Το άλλο ήταν, κάνε τη γουστάρι, άντρα μου, εσύ, έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό, παιδιά. Το θάψαμε, δυστυχώς. Και πολύ έκατσε. Καλά, λέει, εσένα σε ενοχλούν όλα. Σωστό, σωστό αυτό. Δεν από ότι κάνεις λάθος. Καλημέρα στην Έρση από Ναύπλιο. Ο Νίκος από Νέο Φάλιρο. Βαγγέλη, αυτή την Κυριακή δεν είναι η παράστασή σου. Ερχόμαστε, λέει, η φαν σου. Αυτή την Κυριακή είναι, Νίκος. Ευχαριστώ για την πάσα που μου δίνεις. 4:30 ώρα το απόγευμα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Είναι, γιατί τέτοια ώρα θα μου πεις? Γιατί είναι φεστιβάλ μπύρας. Είναι το World of Beer Festival. Έτσι, οπότε θα πιείτε και μπύρες για να γελάσετε με τα αστεία μου. Και 4:30 ώρα στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης δίνω τη σημαντικότερη παράσταση της ζωής μου σε έναν ιστορικό χώρο. Σας περιμένω όλους. Είναι stand-up comedy για όσους δεν ξέρουν και λένε τι παράσταση να δώσει. Αυτός τον βάρεσε πρωί-πρωί. Ο Νίκος Αεκάρα. Μπινελίκια το πρωί, 5:30 ώρα, στο γείτονα που προσπάθησε να μειώσει τη νίκη της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Τι εννοείς, ξύπνησε 5:30 ώρα ο γείτονας και είπε: Όχι, δεν ήταν η νίκη δίκαιη. Αεκάρα Βασίλισσα στο θρόνο της, ξανά θα φέρουμε την κούπα άλλη μια φορά. Στο μπάσκετ έγινε τίποτα, στο Champions League. Τύπης, Champions. Δεν ξέρω, δεν είδα αθλητικά χτες, με συγχωρείτε παιδιά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με αυτήν την ιστορία της τουρίστριας που πήγε στο νοσοκομείο και είναι ευτυχισμένη, η Αμερικάνα. Συνέστησε σε μια φίλη της, λέει, επισκεφτεί το τοπικό νοσοκομείο στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει το στρεπτόκοκο που αντιμετώπιζε στο λαιμό. Και σημειώνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο δεν ξόδεψαν πάνω από 150 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων. Και αυτό της φάνηκε λίγο. Για σκέψου. Στην πραγματικότητα, ο υψηλότερος λογαριασμός ήταν όταν η κόρη μας, λέει, είχε υιογενή λίμωξη και ο λογαριασμός ήταν 86 ευρώ. Προφανώς επειδή δεν είναι Ελληνίδες, πληρώσανε. Τονίζει και προσθέτει ότι την τελευταία φορά που χρειάστηκε να πάει η ίδια στο νοσοκομείο για να κάνει μια εξέταση, η νοσοκόμα ήταν απολογητική για το γεγονός ότι έπρεπε να τη χρεώσει. Πήρε το λογαριασμό και ήταν μόλις 6 ευρώ. Φαντάζεσαι το σοκ που πάθαινε ο Αμερικάνος όταν βλέπει ότι πληρώνει μόλις 6 ευρώ για εξέταση στο νοσοκομείο. Νόμιζε ότι τις κάνανε πλάκα. Νόμιζε ότι έλειπε το μηδενικό. Αυτή η περίπτωση, λέει, μου θύμισε πόσο τραυματισμένοι είναι οι Αμερικανοί που καθυστερούν να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται γιατί φοβούνται τόσο πολύ το κόστος. Και προσθέτει ότι αν δεν ταξίδευε τόσο συχνά με την οικογένειά της, θα επέλεγε τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα για ιδιωτική ασφάλιση και αυτό θα κόστιζε μόνο 200 ευρώ ένα άτομο. Όλα μόνο τα λέει αυτή. Μόνο 200, μόνο 80. Ξέρει τι μισθούς παίρνουμε εδώ πέρα. Ποιος μου στέλνει? Σταύρος. Η φίλη σου, λέει, Νικόλ, σε ακούει με τη μητέρα της σήμερα, οπότε δεν μπορεί να σου στείλει ηχητικό. Εντάξει, στέλνεις εσύ. Οικογένεια Σταύρου εδώ. Πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια και στις οικογένειες. Κοτσαρίκος. Κοτσαρίκο! Μπύρα και παράσταση την Κυριακή. Η Σοφία λέει κάτι πολύ σωστό. Η τυρόπιτα ήταν μάλλον που σε τάραξε, όχι το αυτοκίνητο. Σοφία μου, πόσο με ξέρεις. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

ηλεκτρίζεται από τους OMD. Τώρα που λέω για νοσοκομεία και την Αμερικανίδα που πήγε στο καταπληκτικό νοσοκομείο, που δεν είναι κυρία, ποιο νοσοκομείο πήγε στον Ερυθρό Σταυρό, πήγε στο, που πήγε στον Τζάνιο, στον Ιεστινίκια. Πού είναι όλοι αυτοί οι κυρίες δικαλύτερα να υπολογιστούν τους ξένους μπορεί. Τώρα που λέει για νοσοκομείο, έβλεπα χθες, δεν ξέρω πώς μου βγήκε, κάτσε να χαμηλώσω τον ήχο, μου βγήκε ένα story του αγαπητού συναδέλφου Γρηγόρη Γκουντάρα, ο οποίος στο ένα story γιορτάζει τα γενέθλια του γιου του, του γιού τους και της Νάταλη. Να σε χαιρόμαστε, λέει, Μάξι, με πέρασαν κιόλας 2 χρόνια, να τα κατοστήσει, παιδιά, να σε ευχηθούμε κι εμείς. Και εσύ, ρε Γρηγόρη, στο επόμενο story είσαι σε κολονοσκόπηση στο κρεβάτι του νοσοκομείου με αυτό το με τα σωληνάκια στη μύτη και το κάνει story και λέει: Ναταλή μου, υπέροχε συνοδοιπόρε μου, σε ευχαριστώ για όλα. Και λέει: Το βλέπει τον Γρηγόρη, ο οποίο είναι τάβλα. Λες τι έπαθε ο άνθρωπος, λοιπά. Είναι αυτά τα story που εγώ τα πεχθάνομαι. Που ανεβάζεται story από το κρεβάτι του πόνου στο νοσοκομείο. Για ποιο λόγο. Και λέει: Φίλοι συναγωνιστές, αγόρια εκεί γύρω στα θρηλυκά 50, κάντε τις εξετάσεις σας. Μέχρι εδώ καλά. Το μήνυμα που περνάει ο Γκουντάρας είναι σωστό. Σου λέει: Είσαι 50 χρονών, κάνε τις ιατρικές εξετάσεις σου. Και από κάτω γράφει: Κολονοσκόπηση, όλα καλά. Γιατί δεν μας βάζεις και τον υπέρηχο να δούμε μέσα και πώς μπήκε και το σωλήνα. Ρε Γρηγόρη, πρωί-πρωί, κολονοσκόπηση, όλα καλά. Εντάξει, χαίρομαι βέβαια, αλλά πρέπει να βάλεις την κολονοσκόπηση να την κάνεις story. Ρε φίλε, δηλαδή μετά κοροϊδεύεται την Τούνη, να πούμε, που έβγαλε τον υπέρηχο με το μωρό. Ο άλλος μας έβγαλε μόνο το έντερό του, δεν έχουμε δει πρωί-πρωί. Ρε Γρηγόρη. Μπράβο, πάντως να κάνετε κολονοσκόπηση. Εγώ έχω και θέμα για κολονοσκόπηση στην παράσταση την Κυριακή, να ξέρετε. Έχουμε έναν εδώ έξαλλο. Λέει: Οι στόκοι που εξακολουθούν να περνάνε με κόκκινο ξεκινάνε και κολλάνε από πίσω σου. Να πας πάνω από το όριο, σε λίγο από τα πρόστιμα θα χάσουν διπλώματα και θα καθυλώσουν μιχ αυτόκ. Γιατί? Καλά να πάθουνε, τι συνοιάζει εσένα, θα φάνε πρόστιμα, έτσι πρέπει. Ένας θεός ακροατής, θεός όμως, λέει: Καλημέρα γατάκια, εσείς δουλεύετε και ο πανμέγιστος Ποτσέπης είναι μπουζούκια. Μπες τώρα και δες την ανάρτησή του, λέει, στο Facebook. Εννοείται ότι μπήκα. Και ο Ποτσέπης δεν είναι τώρα στα μπουζούκια, είχε πάει. Αγαπημένοι μου φίλοι! Αυτό είναι Άδωνης, δεν είναι Ποτσέπης. Δεν κάνω καλό Ποτσέπη. Ο Ποτσέπης ήταν μπουζούκια και θα παίξω και το τραγούδι που άκουγε τώρα. Περίμενα να δεις και πόση ώρα πριν. Ο Ποτσέπης τι ανάγκη έχει, ρε φίλε, τι είναι σαν και εμάς, να πούμε, λοιπόν. Έχει πάει μπουζούκια, αγάπη μόνο. Και παίζει. Εντάξει, 5 ώρες πριν, ρε εσύ. 2 η ώρα ήταν στα μπουζούκια κι εσύ. Μας κάνεις και νιώθουμε μειονεκτικά. Βαγγέλης, όποιο μαγαζί να μπω, εσένα ακούνε κάθε πρωί. Λέει, τώρα σε είχαν απέναντι από τον Ευαγγελισμό σε καφέ, λέει η Δώρα. Μια καλημέρα στον ηρωικό Ευαγγελισμό. Έχουμε πάει 2 φορές εκεί. Και βγήκαμε. Από και εγώ ως υπουργός υγείας να πω μια μεγάλη καλημέρα στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και στους αγαπημένους μπαρίστη. Οι μπαρίστη είναι οι κύριοι που είναι εκεί, κάνουν καφέ απέναντι. Έχω πιει καφέ από εκεί πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια ήταν ένας κύριος κομμουνιστής, αλλά αυτό δεν κοιτάω το πράγμα. Πάμε όλοι μαζί! Ω!

함께. Έχω να σας δώσω και φοβερό tip για νοσοκομείο. Επειδή στον Ευαγγελισμό έχει πάρα πολύ κόσμο στα έκτακτα. Εδώ είναι η εκπομπή σας, ρε, θα μάθετε εδώ πέρα για τη tip για τη ζωή. Λοιπόν, αν τυχόν χτύπα ξύλο, πας στον Ευαγγελισμό στα έκτακτα που γίνεται της κακομοίρας, εκεί χάνει το παιδί τη μάνα, να ξέρετε. Αν τυχόν μπουν μέσα αυτοί οι ενοχλητικοί σεκιουριτάδες και διώχνουν κόσμο, γιατί μπαίνουν στον Ευαγγελισμό και λένε όλοι έξω όσοι δεν είστε ασθενείς. Και άμα δεν είσαι ασθενής και πας συνοδός στον Ευαγγελισμό και δεν είσαι άρρωστος, άμα είναι χειμώνα, σε βγάζουν έξω και αρρωσταίνεις. Γιατί κάνει κρύο. Εγώ έτσι είχα πάει τη μάνα μου μια φορά. Και εκεί έχει μια αναμονή, ξέρεις, αναμονή είναι τύπου εξάωρο. Στις εφημερίες, δηλαδή, άμα πας Ευαγγελισμό, πάρε μαζί δύο βιβλία. Θα τελειώσεις Τολστόι, Μπακούνιν, Κροπότκιν. Οπότε εγώ κάνω το εξής, επειδή έχω μάθει τα κατατόπια με τις εισαγωγές που είχαμε κάνει τότε. Έκανα τον ασθενή, κούμπονα μπουφάν, έβαζα καπελάκι, γιατί πάντα έχω καπελάκι, έκανα ότι κοιμάμαι. Και έμπαινε μέσα ο σεκιουριτάς και έλεγε: «Ως η συνοδή παρακαλώ να περάσετε έξω!» Και εγώ έκανα. Σου λέει: «Άστον τώρα, αυτός είναι ασθενής. Φαίνεται από το ροχαλιτό. Έχει άπνοια. Θα του δώσουμε καρσίπαπ.» Ποτσέπης Ριχάρδο στο πιο καυτό δίδυμο. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι με τον Ριχάρδο Ποτσέπης το story αυτό. Ούτε με τον. Ήταν και ο άλλος, ρε, ο Βαφιάς συνήθως είναι. Δεν ξέρω, χάλασε το τρίο.

0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην αρχίσετε και μου στέλνετε για τις κολονοσκοπήσεις σας, επειδή είπα για τον Κουντάρα. Δεν είναι η ιατρική εκπομπή, δεν είμαι ο Κεφαλογιάννης. Δεν είμαι ούτε, πώς τον λέγανε εκείνο ρε φίλε, τον ωραίο που είχε το Alter, τον Καλλιδόνη που έλεγε «Καλησπέρα Νίκο Ευαγγελάτο, σήμερα θα σας μεταδώσουμε το ρεπορτάζ από τον Ευαγγελισμό». Καλημέρα, λέει εδώ ένας φίλος. Δεν λέω το όνομά του. Πειράζει, λέει, που δεν ξέρω, λέει, τον Ποτσέπη. Πάντως, κολονοσκόπηση έγινε οκ. Okay. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, να κάνετε τις εξετάσεις σας. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη θα σας φανεί περίεργο, αλλά είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
3: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, τι νεάκια, καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευάρα σήμερα, τι τρεις ρε, δεν βλέπω τίποτα, 8 είναι, 8 Μαΐου, ναι, 8, αφού την Κυριακή είναι 10. Πω, παιδιά, πρέπει να πάω οφθαλμία τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν βλέπω κοντά, δεν βλέπω μακριά, δεν βλέπω τίποτα. Είστε στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, Ούγαρ έρχεται μόνον. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, τι νέα θα κάνετε. Παιδιά, κάθομαι το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που κάθομαι από το καλοκαίρι. Αχ, ξέρεις ποιο, τι φοβάσαι εδώ, ότι το βιολογικό σου ρολόι έχει αφομοιώσει τη ρουτίνα και φοβάσαι ότι αντί να κοιμηθείς αρκετά θα ξυπνήσεις. Δηλαδή, εγώ αύριο, ας πούμε, ιδανικά θα ήθελα να ξυπνήσω 10, που δεν γίνεται 10 η ώρα, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Οπότε φοβάμαι μην το βιολογικό μου ρολόι με ξυπνήσει 7.30 όπως ξυπνούσα και πριν.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αυτό σας νοιάζει. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 12 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μηνύματα λοιπόν στο galaxy92.gr. Σοκαριστικό βίντεο λέει: γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε κομωτή επειδή δεν της άρεσε το κούρεμά της. Με συγχωρείτε τώρα, έχει άδικο. Η 27χρονη έστελνε παράπονα στο κομωτήριο λίγες εβδομάδες πριν το περιστατικό, απαιτώντας επιστροφή χρημάτων λόγω κακού κουρέματος. Ενώ φέρεται ότι απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στον 29χρονο κομωτή. Καλύτερα να. Τι να σου πω τώρα. Καλύτερα να σερβίρεις φαγητό χαλασμένο σε κάποιον παρά να κάνεις λάθος κουπ σε γυναίκα. Έχεις δει γυναίκα μετά από κομωτήριο που να σου πει ποτέ ότι είναι ευχαριστημένη με το μαλλί? Ποτέ! Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, πάντα όποια γυναίκα και να δεις μετά κομωτήριο σου λέει: κοίτα πώς μου τα έκανε. Κοίτα πώς μου τα έκανε. Τι έχει το μαλλί σου, μια χαρά. Μα κοίτα, του είπα εγώ να τα κάνει έτσι. Λέω: δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Μα του είπα να τα κάνει, ξέρω εγώ, αυτό σαν τρέ, ξέρω εγώ, μπούκλα, δεν ξέρω πώς τα λέτε αυτά. Και τα έκανε αυτά και του έλεγα. Μα του είπα ότι είναι. Έτσι είναι οι κομωτές. Πάρτε το χαμπάρι. Εγώ μαλλί που είχα, μικρό, λίγο κοντό μαλλί που είχα, πήγαινα στον κύριο Ανέστη στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Του έλεγα: κύριε Ανέστη. Ανέστη το λέγανε στο επώνυμο εντωμεταξύ. Αυτό είναι το φοβερό. Του έλεγα: κύριε Ανέστη, τα θέλω κοντά εδώ και πάνω λίγο έτσι κοντά. Και όχι, λέει, δεν είναι καλά έτσι. Λέω: συγγνώμη, θα μου πει εμένα πώς θα κάνω το μαλλί μου. Το έχουν αυτό οι κομωτές. Είναι καλλιτέχνες, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να του πει στο αλουνού. Μπορεί να πει στον Πικάσο πώς θα φτιάξει την Κερνίκα. Όχι. Γιατί να πει στον κομωτή πώς θα φτιάξει το μαλλί? Θα το κάνει όπως θέλει.
2: Galaxy 92.
0: Βαγγέλη, άσε τις ηλικίες, λέει, εγώ είμαι 56 και νιώθω σαν 35 γιατί έχω γεμάτη καρδιά. Θέμα δεν είναι αναγεμάτη, τρίπλεξ έχεις κάνει. Αυτό παίζει ρόλο, ας τη γεμάτη τώρα.

0: Jennifer, συγγνώμη, Jennifer Page Crash, αυτά τα μικρόφωνα, τα μικροφωνισμοί, ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Επειδή η πρόγνωση του καιρού που σας είπα προηγουμένως ήταν κάπως λιτή, θέλω να συμπληρώσω ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θα έχουμε σκόνη κοινώς, παιδιά. Και σε λίγες μέρες ξεκινούν τριαντάρια. Πω, τέλεια, θα περάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Βαγγέλη, με μια καθυστέρηση, λέει, γιατί ήμουν στο δρόμο για το γραφείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που αύριο Σάββατο δεν δουλεύεις. Μα ξέρεις τι φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή το έχω ξεχάσει. Νόμιζα ότι όλες οι μέρες είναι για δουλειά. Εκεί μας έχουν. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Λοιπόν, μηνύματα στο live 24, μου στέλνετε μηνύματα εδώ να δούμε τι κάνετε. Σήμερα λίγο επικαιρότητα είναι λίγο μπαρουφέ. Δηλαδή δεν έχει να σας πω πράγματα. Ο Τραμπ είπε, λέει, ότι το Ιράν το κυβερνούν, λέει, παρανοϊκοί. Ο Τραμπ το είπε αυτό, να θυμίσω. Εντάξει, τώρα βαρεθήκαμε τον Τραμπ, φτάνει πια. Δηλαδή το αστείο τελείωσε. Αλλά έχουμε ένα ωραίο έτσι κουτσομπολίστικο. Εμφανίστηκε, λέει, έκανε κοινή εμφάνιση. Κοινή εμφάνιση. Η Νατάσα Θοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη, το σύντροφό της, και είπε τσιμτσιλή, λέει, τέτοιο σύντροφο, λέει, δεν τον παρουσιάζει, δεν τον κρύβει. Ότι, ρε παιδί μου, είναι όμορφο. Δηλαδή τι εννοούνε, ότι αν ήταν άσχημος έπρεπε να τον κρύβει? Αμέσως εγώ, πολιτικός ορθός, αμέσως να το κάνω. Walk agenda. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε χαρακτηριστικά, με αφορμή το γεγονός πως η Νατάσα Θεοδωρίδου απέφυγε να κάνει δηλώσεις στις κάμερες. Τι δηλώσεις να κάνει? Ήξερε ότι μετά από αυτή την εμφάνιση θα είναι το θέμα συζήτησης. Γιατί είναι μια σχέση που την έχουμε ακούσει, δεν την έχουν διαψεύσει, αλλά είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί και είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Κούκλος, καλέ. Τον ερωτεύτηκε και είναι προφανής ο λόγος. Καλεφτάνει. Ισχύει αυτό που είχα ακούσει κάποια στιγμή, ότι έχει μια επιχείρηση με μέλια. Είναι παραγωγός μελιού. Α, μάλιστα. Σε ένα τραπέζι πριν κάποιους μήνες, μια πολύ καλή μας φίλη που ξέρει διάφορα, κουτσομπόλα δηλαδή, μας είχε πει ότι έχει μια πολύ ωραία επιχείρηση, επιτυχημένη με βιολογικό μέλι, μέλι παραγωγής του, και γενικώς είναι πολύ δυνατός και δυναμικός. Με μελισσοπαραγωγό η Θοδωρίδου, φίλε. Μήπως είναι εκείνος που είχε βγει με τα ράστα στην Καραμήτρου και γελούσε Καραμήτρου και δεν μπορούσε να κρατήσει τα... Μήπως τα έφτιαξε με εκείνο τον...
1: Galaxy 92.
0: Φαντάζεσαι, να είναι η Θοδωρίδου και ο άλλος με ράστα δίπλα, να είναι we're jamming. Μπα, δεν είναι αυτός, νομίζω. Ο άλλος λέει, επειδή δουλεύεις από το καλοκαίρι σε ρί, λέει, γι' αυτό έχεις νικιάρικο αμάξι, λέει η Κατερίνα. Καλά. Φτιάξε καφέ να στα πω.

Επιτέλους, το Θοδωρή, που ήσουν τόση ώρα. Ένα καθυστερημένο, ένα αργοπορημένο μήνυμα. Όχι καθυστερημένο, μην παρεξηγηθείς. Ένα αργοπορημένο μήνυμα. Τι έγινε, Χαρισόπουλε? Χαρήκαμε που προηγεί το Μητσοτάκης. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Ρε, εσείς, πόση φορά σας το πω, δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι πολλές φορές σας φαίνεται ότι αβαντάρω το Μητσοτάκη, είναι το γεγονός ότι είναι στο βασίλειο των τυφλών, βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Τι να κάνουμε τώρα, το βλέπετε και στα γκάλοπ. Ο Έλληνας είναι απελπισμένος, ο Έλληνας δεν γουστάρει το Μητσοτάκη και του δίνει 29% και ο δεύτερος έχει 14%. Αυτό δεν λέει κάτι απαραίτητα για το Μητσοτάκη, ότι είναι σούπερ ο Μητσοτάκης. Λέει και ότι η αντιπολίτευση είναι για τα μπάζα. Ή, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε να είναι έτσι λόγω διάφορων εξελίξεων. Αυτό λέει με τους κομμωτές που κάνουν ό,τι θέλουν, ισχύει και τις μανικιουρίστες. Πας για κοντό νύχι και φεύγεις με νύχι γήπα. Θες να μου πεις τώρα ότι υπάρχουν γυναίκες που πάνε, που πάνε σε μανικιουρίστα και πάνε για κοντό νύχι? Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή δεν είμαστε χαζοί. Βλέπουμε με την κυκλοφορείτε έξω που είναι το νύχι σαν κάτι. Πώς ήταν κάτι, πώς λέγονταν αυτές που λέγανε Yes sir, I can boogie, I can. Τις μπακαρά, τη θυμάστε που τραγουδούσαν αυτό? Αλλά τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον. Από την Αναστέζια. Πήγα να βάλω το μελισσοκόμο, αλλά δεν μου κάτσε. Κάτι έχουν κάνει στο σύστημα. Και άμα βάλω τραγούδι δικό μου, δεν το παίζει μάλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα έχει κόφτη. Έχει κόφτη σαν τα αυτοκίνητα.

άλλος λέει, έλα λέει τώρα, λέει, σε τα μας. Το έχει χτίσει το μαξί μου και το παίζει τρελίτσα. Ρε αδερφέ, αν είχα χτίσει το μαξί μου εδώ, θα ήμουν, θέλω να πω, δες με λίγο που είμαι επαγγελματικά και βγάλε συμπέρασμα. Πιστεύεις ότι αν εγώ τα είχα παίξει, θα είχα κάνει πλακίτσα με το μαξί μου, θα ήμουν επαγγελματικά εδώ που είμαι? Πας καλά, θα είχα δικές μου εκπομπές καταρχάς. Λοιπόν, ήρθαν οι Μετάλλικα. Το ξέρετε αυτό και έχει γίνει viral το κυνηγητό που του ρίξε ο Γρηγόρης Μπάκας του James Hetfield στο Βενιζέλος. Και αυτό τώρα έγινε viral για πολλούς λόγους, βασικά για ένα λόγο, ότι και καλά έφερε σε δύσκολη θέση τον James Hetfield. Γιατί ο Hetfield, τον Hetfield τον Μετάλλικα, τον αντιμετώπισε ο Μπάκας λες και είναι οικονομάκου, λες και έτρεχε από πίσω να τον ρωτήσει για τον Τζερέλα. Εντάξει, θα μου πεις από την άλλη όμως, δεν καταλαβαίνω και αυτή την και καλά την περιφρόνηση των υπολείπων, ότι ντροπιαστήκαμε ως έθνος ότι ο Μπάκας κυνηγούσε το Hetfield. Σιγά μωρέ, λες και κυνηγούσε τον Καρλ Μάρξ, τον τραγουδιστή των Μετάλλικα κυνηγούσε. Θα μας παρεξηγήσει ο Hetfield επειδή τον κυνηγούσε ο Μπάκας με το ματσούκι του Αντένα? Σιγά μωρέ πια που προσβληθήκατε όλοι. Εντάξει, είδε ο Μετάλλικα, σου λέει, αυτοί εδώ πέρα είναι τίποτα ηθαγενείς, να πούμε. Δεν έχουν βγει τραγουδιστή στη ζωή τους. Ή τους αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημά μας. Μπορεί να σκέφτηκε και αυτό. Σου λέει, ρε φίλε, έχω πάει σε τόσες χώρες με τους Μετάλλικα. Μια φορά δεν με κυνήγησαν κανάλια έτσι από πίσω όπως ο Μπάκας. Ο Μπάκας, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι. Ο Γρηγόρης Μπάκας είναι συνάδελφος, είναι ρεπόρτερ του Λιάγκα. Τον Μπάκα τον έχει παρκαρισμένο στο αεροδρόμιο ο Λιάγκας και έκανε κάτι πολύ έξυπνο και κάτι πολύ εκνευριστικό ταυτόχρονα. Σου λέει, αφού έρχονται όλοι οι διάσημοι, περνάνε από το αεροδρόμιο, θα βάλω ένα ρεπόρτερ εκεί, όποτε σκάει ένα celebrity, να πηγαίνει από πίσω με το ματσούκι και να παίρνει κιού. Δηλώσεις δηλαδή. Και άσε τους άλλους να τους κυνηγάνε. Πανέξυπνο σαν ιδέα. Από την άλλη όμως είναι κατάπτυστο ταυτόχρονα, διότι αν είσαι ένας άνθρωπος, δηλώσεις δηλαδή, και άσε τους άλλους να τους κυνηγάνε. Πανέξυπνο σαν ιδέα. Από την άλλη όμως είναι κατάπτυστο ταυτόχρονα.

0: Άματα. Εμείς που τον James Hetfield τον παίζαμε στα ποδαράκια μας με τη λίγδα στο μαλλί, με τα σπυριά που τραγουδούσε Fight Fire with Fire, Fight Fire with Fire. Και μουσκασε λες και είναι ο JR, λες και είναι ο Billy Bob Thornton στο Landman. Τι look ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα λοιπόν και ήταν πάρα πολύ αμήχανο αυτό, γιατί ο Hetfield δεν έχει συνηθίσει το κυνηγητό τέτοιου τύπου. Απ' την άλλη, όσοι θύχτηκαν πια, είστε λίγο για κλάματα. Δηλαδή είπαμε, μετάλλικα είναι.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Αύξηση 14,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Φεβρουάριο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζεται σταθερά η πορεία του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς τον Απρίλιο επιτεύχθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατομμυρίων ευρώ. Έκλεισε ελαφρώς η ψαλίδα επιτοκίων καταθέσεων χορηγήσεων το Μάρτιο του 2026, καθώς οι τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ μείωσαν τα αντίστοιχα των χορηγήσεων σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε στο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας και συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.
0: Φήμες λένε ότι ο Μπάκας σου κάνει και έλεγχο διαβατηρίων στο αεροδρόμιο. Και μετά σου παίρνει και τα πράγματα με το καροτσάκι. Και μετά ανεβαίνεις στο αεροπλάνο και τον βρίσκεις με στολή αεροσυνοδού και σου λέει coffee or tea. Φαντάζεσαι.

0: Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ και το Μέση. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Πάντως να πούμε και κάτι σοβαρό. Έκανε εντύπωση, προκάλεσε εντύπωση το γεγονός, ή όπως λένε, προκάλεσε αίσθηση. Προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ο Χέτφιλντ, το Μετάλλικα, ήρθε κανονικά με αεροπλάνο της γραμμής. Δεν ήρθε με ιδιωτικό τζετ, αλλά πού να φανταστείτε τον κυνηγάει ο Μπάκας. Εν τω μεταξύ, τώρα έρχονται όλοι αυτοί οι διάσημοι στην Ελλάδα. Μπορεί να έρθει ο Χέτφιλντ, μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, η Μπελούτσι ή ξέρω οποιοδήποτε άλλο. Ή την άλλη φορά που είχε έρθει ο Βίλεμ Νταφόου. Και όλοι αυτοί οι ρεπόρτερ που τους κυνηγάνε εκεί, τα αγγλικά τους είναι επίπεδου B junior. Δηλαδή τώρα τους κυνηγάνε και λέει yes, Mr. Hatefield, Mr. Hatefield, big show, big show, big show, ή τον άλλο που κυνηγούσε τη Σακύρα. Σακύρα! Σακύρα! Θυμάστε που ήταν στην Σαντορίνη Σακύρα τότε. Λοιπόν, και η απορία όλων σας είναι γιατί δεν στέλνουν ρεπόρτερ που να ξέρουν αγγλικά. Να σας πω γιατί. Γιατί οι ρεπόρτερ που ξέρουν καλά αγγλικά είναι ρεπόρτερ που ασχολούνται με σοβαρά θέματα. Θέλω να πω με πολιτική, με διεθνείς σχέσεις κτλ. Αυτοί ξέρουν καλά αγγλικά. Τώρα οι ρεπόρτερ που κυνηγάνε την Οικονομάκου στο αεροδρόμιο, τα αγγλικά τους μπορεί να τα μάθανε στη Μύκονο, κάνοντας καμάκι.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Galaxy 92.

0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα δικά σου. Και καλή μουσική και καλό παραγωγό δεν γίνεται. Πρέπει να στραφώ. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: 8 και 35 πήγε. Με τον Μπάκα να πούμε, χάσαμε το αυτό. Μας πέταξε έξω από το πρόγραμμα. Από τη σκαλέτα. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι αυτή την ώρα. Από στο Κηφισό, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Καλύτερα είναι από άλλες μέρες. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει πολύ αυξημένη κίνηση, μποτιλιάρισμα και συνεχίζεται η πυκνή ροή μέχρι να φτάσετε στην έξοδο στην Πλακεντίας. Θα σταλαιπωρήσει πάρα πολύ η Αττική Οδός. Στο αντίθετο ρεύμα, καλύτερα τα πράγματα. Μπορώ να σου πω άνετα. Η Κηφισίας έχει κοκκινήσει από Πανόρμου. Τώρα σας λέω από άνοδο, έτσι, για άνοδο. Από Πανόρμου μέχρι. Μέχρι τα σίδερα Χαλανδρίου θα σας πάει τρενάκι. Μετά είστε μια χαρά όμως. Η κάθοδος αντιθέτως έχει πρόβλημα από την Καποδιστρίου μέχρι την Πανόρμου. Η Καποδιστρίου είναι κόκκινη. Μην την παίρνετε ποτέ την Καποδιστρίου. Σας το έχω πει στο ρεύμα προς Κηφισίας ποτέ. Καλύτερα Σπύρου Λούι. Άσε που καμιά φορά τυχαίνει να κόβουν κάτι δέντρα και τους πιάνουν κάτι, δεν ξέρω. Λοιπόν, Μεσογείων, εντάξει, θεματάκια έχει, αλλά στην κάθοδο κυρίως. Η Αλίμου Κατεχάκη κόκκινη. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για Καρέα είναι καλή, έτσι. Στον Καρέα θα κολλήσετε για πρώτη φορά. Η Βουλιαγμένη στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η Παραλιακή με θεματάκια στην άνοδο. Η Αμφιθέας δύσκολη. Αλλά η Παραλιακή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει είναι στην κάθοδο από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι να φτάσετε μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, εκεί στο παλιό Φάλιρο. Θα ταλαιπωρηθείτε πολύ εκεί, έχει μποτιλιάρισμα. Αυτά τα είπα, τα εξήγησα ωραία, τα είπα καλά ο Αλέφαντος. Μηνύματα στο Live24, η χειρότερη μίμηση Αλέφαντου ever. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram το δικό μου, Βι Χαρισόπουλος, VH. Σας θυμίζω την Κυριακή είναι μεγάλη μου παράσταση στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, 4,5 ώρα. Τι να κάνω, πρέπει να κάνω και εγώ promotion. Μου στέλνετε μηνύματα, μου πείτε τι κάνετε, που είστε και κάτι θα σας πω, αλλά το ξέχασα. Α, ναι! Είχαμε δυστυχώς πάλι ακόμα ένα ατύχημα, ένα τροχαίο το οποίο μάλιστα είναι πολύ σοβαρό, με ένα παιδάκι με πατίνι. Εγώ έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι πρέπει τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν συνολικά. Εντάξει, πες με περίεργο. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να έχουμε σοβαρά τροχιά και να χαθούν και να χαθεί και παιδί για να πάρουμε αποφάσεις για το νομικό πλαίσιο. Τώρα λέει, αλλά σοβαρές αλλαγές λέει, άμεση απαγόρευση για τους ανηλίκους, έπρεπε να γίνουν, να σκοτωθεί παιδάκι για να γίνει αυτό, και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες. Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης πρέπει για μένα τα πατίνια που τα παρατάνε στα πεζοδρόμια να κατάσχονται αμέσως. Επειδή η εταιρεία έχει τη φοβερή ιδέα να βγάλει αυτό που πραγματικά ήταν φοβερή επιχειρηματική ιδέα, να βγάλει πατίνια τα οποία τα φορτίζεις και τα παρατάς όπου γουστάρεις, δεν δίνει κανένα το δικαίωμα σε κανέναν να παρατάει το πατίνι πάνω στο πεζοδρόμιο. Όποιο πατίνι δεν είναι σε θέση κανονική, δηλαδή στο δρόμο όπως παρκάρουν τις μηχανές, να τα παίρνει τροχέα και να τα κατάσχει πάρα αυτά.
2: Galaxy 92.
0: Έχει αγριέψει αυτό, σε λίγο θα μας πει να. Θα μας επιβάλλει στρατιωτικό νόμο, ρε εσύ. Εν τω μεταξύ, πώς κάθονται αυτοί που κάνουν πατίνι, πώς κάθονται, έτσι τους έχετε δει, πώς κάθονται, πώς στέκονται. Πώς είναι καμιά φορά που σου έρχεται να πας τουαλέτα και ορθώνεσαι λίγο για να μην σου φύγει. Έτσι λίγο σφίγγεσαι λίγο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μια μικρή διαφημιστική αναφορά τώρα. Σε περίπτωση που σας τελείωσε το μελάνι εκτύπωση, να σας στήσουμε την 123 Inc., μια εταιρεία με εξειδίκευση στα αναλώσιμα εκτυπωτών. Το 123 Inc. διαθέτει μεγαλύτερη ποικιλία αναλωσίμων στην Ελλάδα, καθώς και συμβατά μελάνια. Τα συμβατά μελάνια έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά και σε πολύ χαμηλότερη τιμή, ως 70% χαμηλότερα. Στο 123inc.gr θα βρείτε επίσης δεκάδες απαραίτητα είδη και εξοπλισμό για το γραφείο, gadgets και αξεσουάρ υπολογιστών, και το βρίσκεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα 123 Inc. Μπαίνεις στο 123inc.gr και βρίσκεις μελάνια, τόνερ, αναλώσιμα για κάθε είδος εκτυπωτή, καινούργιο παλιό. Επιπλέον θα βρεις και δεκάδες απαραίτητα είδη για καθημερινό εξοπλισμό γραφείου. Πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ ωραίο. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Γιατί οι δημοσιογράφοι, λέει, όταν λένε ο Πρωθυπουργός προσθέτουν και το όνομα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός στη χώρα και δεν το ξέρουμε? Με έκαψες τώρα. Αυτό σε πειράζει? Δηλαδή από όλα τα πράγματα που λέγονται σε πείραξε αυτό?
3: Galaxy 92.
9: Amazing music.
8: Εδώ δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά τώρα, αυτό σε πείραξε. Σε παρακαλώ. Παρα πα παρα πα παρα πα παρα. Τραγουδάω, δεν βρίζω.

0: Σκέφτομαι ότι αν προσπαθήσεις να εξηγήσεις ένα νέο παιδί τι σημαίνει hold the line, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Hold the line, δηλαδή μην κλείνεις το τηλέφωνο ουσιαστικά, κράτα τη γραμμή. Θα σου πει ποια γραμμή. Μήπως κάνουν ναρκωτικά αυτοί. Όχι αγόρι μου, τη γραμμή του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο είχε γραμμή παλιά, είχε καλώδιο. Τότο, hold the line. Και μια που λέμε για να μην κλείνετε το τηλέφωνο, μια μικρή συμβουλή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Άρα hold the line, έτσι μην κλείσει το τηλέφωνο. Πάρει κάποιος, λέει, γεια σας, είμαστε την εταιρεία. Όχι, παιδιά, θυμηθείτε. Θυμηθείτε αυτή την εκπομπή, θυμηθείτε αυτό το σταθμό που σας έχει τόσο ανάγκη. Λοιπόν, και πάμε λίγο στην Kimberly Guilfoyle, η οποία τη βλέπεις πιο συχνά σε πρωινές εκπομπές παρά σε σοβαρές πολιτικές εκπομπές. Λογικό. Αγαπώ τους Έλληνες. Η Guilfoyle που μας έβριζε όταν ήταν δημοσιογράφος, έλεγε να πάνε να πληρώσουν που δεν πληρώνουν οι τεμπέληδες. Αγαπώ τους Έλληνες άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια. Δεν είπε τεμπέληδες, αλλά το εννοούσε. Αγαπώ τους Έλληνες άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια τους, λέει, για φαγητό. Νιώθω ευπρόσδεκτη. Μην φανταστείς τώρα ότι την κάλεσε την Guilfoyle ο Κυρτάκης από την Τραπετσόνα. Στη Βερνίκου πήγε. Την κάλεσε στο σπίτι. Είναι πρόσδεκτη, λέτε. Περπατούσε η Guilfoyle στην 3η Σεπτεμβρίου και βγήκε ξαφνικά μια κυρία και λέει: Αχ, καλέ! Κυρία Kimberly, κυρία Kimberly, ελάτε να σας κάνουμε το τραπέζι, να σας φιλέψουμε. Λέει εδώ πέρα κάποιος, το σοβαρεύει. Το κράτος και οι πολίτες του πρέπει να κατανοήσουν επιτέλους πως δεν έχουμε υποδομές σκανδιναβικών χωρών για ποδηλάτες, πατίνια κτλ. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Βέβαια, αυτό απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για όλα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω επειδή δεν έχουμε υποδομές. Να φτιάξουμε υποδομές. Είδα στο Χαλάνδρι τώρα κάναν ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίος βέβαια δεν ξεκινάει από την αρχή του δρόμου, είναι κάπου στη μέση εμφανίζεται. Δηλαδή, έχει αυτοκίνητο, αυτοκίνητο, αυτοκίνητο, αυτοκίνητα και ξαφνικά ένας ποδηλατόδρομος. Τσουπ! Εκεί στην, πώς λέγεται αυτή, Αγίας Παρασκευής, Χαϊμαντά, κάπως λέγεται. Εκεί που είναι τα μαγαζιά. Το οποίο είναι μια καλή αρχή, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε υπόδομες. Έχει δίκιο ο φίλος αυτό που λέει. Δεν έχουμε μεγάλους δρόμους, δεν έχουμε πλατείς δρόμους. Η Αθήνα έχει πολύ στενούς δρόμους και γενικότερα η Ελλάδα, γιατί χτίστηκε άναρχα. Χτίστηκε άναρχα, έχει ανομαλίες, έχει λόφους και τέτοια. Δεν είναι flat. Για να φτιάξεις ποδηλατόδρομους και πατινόδρομους. Πατινόδρομους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε μάθει, η Bonnie Tyler, αγαπημένη Bonnie Tyler, περνάει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της. Είναι σε τεχνητό κόμμα και εμείς θέλουμε να προσευχηθούμε και να στείλουμε όλοι μας την αγάπη και να το ξεπεράσει όλο αυτό. Γι' αυτό ας θυμηθούμε λίγο Bonnie Tyler για να γίνει καλά. Holding out for a hero, από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνες αυτής της εκπομπής.

0: έχετε ακούσει 100 φορές να λένε τη λέξη επικό. Δεν ταιριάζει όμως, είναι ένα έπος. Όχι τόσο στο μέγεθος, αλλά στην επικότητα του πράγματος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Περαστικά στην Bonnie Tyler. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στον καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Galaxy 92.

0: I want to break free από τους Queen στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Τελευταία ώρα της εβδομάδας για αυτήν την εκπομπή. Γιατί αύριο είναι Σάββατος γνωστόν. Το λέω γιατί να το συνηθίσω εγώ, όχι για εσάς. Το έχετε συνηθίσει. Καλημέρα στη Λένα. Δεν είναι η άλλη χειρότερη. Εσύ είσαι καλύτερος. Βρε Λένα μου, γλυκιά. Μου λέτε ωραία πράγματα και θέλω να ευχαριστήσω και τη Ραμόνα που μου είπε κάτι πολύ ωραία πράγματα για την εκπομπή χθες και με συγκίνησε. Να στείλω και πολλούς χαιρετισμούς στο μουσικό σχολείο Κατερίνης. Στην πατρίδα μου. Στην πατρίδα των. Πώς έλεγε ο άλλος. Στην οικία των προγόνων μου. Στην πατρίδα των προγόνων μου. Στην Κατερίνη. Καλημέρα στην Έλενα που μας ακούει στο μουσικό σχολείο. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος μου στέλνετε εκεί. Καλημέρα στο Χριστάρα στη Λάρισα. Μια μικρή διαφημιστική αναφορά να κάνουμε εδώ και μετά πάμε να δούμε και τον καιρό. Λοιπόν, κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Mont Parnes παρουσιάζει μια μοναδική αεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 ως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Hashtag για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-24-21-002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο. Κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα και αφρικανική σκόνη όλα μαζί. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 12 με 23 βαθμούς Κελσίου. Με παίρνουν από τηλεφωνική εταιρεία. Δεν με ακούνε προφανώς το ραδιόφωνο αυτή. Θα σας αλλάξω. Και μόνο που δεν ακούτε την εκπομπή μου, θα αλλάξω εταιρεία. Σας το λέω, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Βάλτε και την αφρικανική σκόνη μέσα στην εξίσωση και καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια λίγο έτσι μουντή μέρα. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερο, ειδικά η Κυριακή. Αύριο θα έχει λίγο συννεφιά, να ξέρετε. Την Κυριακή θα είμαστε μια χαρά. Τζετζετ. Τζιτζιλόνι, Foreigner, In Excess και Ρίμον στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους.
2: Galaxy 92.

go, go. Από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής μου που δεν είχα πάει να δω George Michael στο ΆΚΑ. Μετάλλικα δεν βρήκα εισιτήριο, τι να κάνω. Θα πουλήσω το κορμί μου. One, wake me up before you go, go. Στο Galaxy 92. Φαίνεται πολύ ότι δεν δουλεύω αύριο. Και μια που το λέω αυτό, να πω μια καλημέρα στον πανάξιο αντικαταστάτη μου στους Δεκατιανούς, στο Sky, στο Βαγγέλη Λιακόγκονα. Ένα φοβερό παιδί να τους βλέπετε τους Δεκατιανούς κάθε Σαββατοκύριακο στο Sky, 10 παρα 20. Και πολλά περαστικά στο Γιάννη τον Πιταρά. Πολλά φιλιά σε όλη την ομάδα. Και ο Βαγγέλης είναι πανευτυχής που παίρνει τη θέση μου, όχι γιατί παίρνει τη θέση μου, αλλά γιατί τώρα θα ξυπνάει αργότερα. Φανταστείτε ότι ο αντικαταστάτης μου δεν ξυπνούσε 7.30 όπως εγώ, ξυπνούσε 3, Βαγγέλη 4, τι ώρα ξυπνούσες. Μπάς περιπτώσει, θα είσαι καλύτερα. Καλή αρχή. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη που έχει ψηλόβροχο, καλημέρα στην Πέννη από την Πάτρα που βρέχει, γενικά στην Πελοπόννησο βλέπω βρέχει. Πώς έλεγε παλιά ο αυτιάς, στη Μακρακόμη χιονίζει, χιονίζει στη Μακρακόμη. Λοιπόν, έχουμε να σας στείλω σε μια φοβερή εκδήλωση στην Ένωση Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης, το εργαστήρι που έχει μια εκδήλωση την Κυριακή στις 7 στον προάβλιο χώρο της Ένωσης, στο Βαγόνι Σοφοκλή Βενιζέλου 92 και Πουσουλίδου πλησίων Κεντρικής Πλατείας, σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού που ο λόγος, η τέχνη και η γεύση γίνονται ένα. Μια ατμοσφαιρική βεγγέρα όπου τα παραμύθια της Εκατερίνης Γιαννακά ζωντανεύουν, συνομιλούν με τα εικαστικά έργα της Αγγελικής Σταυλάρη και πλαισιώνονται από μια ιδιαίτερη ινική εμπειρία παρουσίαση. Ινική, έτσι, κρασί. Και γευσηγνωσία εκλεκτών ίνων, άξιος ίνος από τον ηνοποιό Αντώνη Σέργη, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων. Με κέρδισε στο κρασί εμένα η εκδήλωση. Να πάτε οπωσδήποτε, παραλαμβάνω, είναι την Κυριακή στις 7 στο προάβλιο χώρο της Ένωσης, στο Βαγόνι στην Ηλιούπολη. Τώρα, γίναμε πάλι ρεζίλοι στον κόσμο, γιατί ένας Γερμανός τουρίστας έκανε αγωγή, ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο στην ΚΟ, γιατί δεν έβρισκε, λέει, ξαπλώστρα, ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί και περίμενε 20 λεπτά, έψαχνα να βρει 20 λεπτά ξαπλώστρα για να κάτσει να λιαστεί. Καταρχάς, είναι ανώμαλος. 6 ώρα το πρωί για να ξυπνήσεις, να πας να κάνεις τις διακοπές σου 6 ώρα, πρέπει να έχεις κάποιο είδους ανομαλία να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί. Για να πας να βρεις ξαπλώστρα. Χίλιες φορές να μην βρω να κοιμηθώ μέχρι τις 10. Με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Τι πράγμα είναι αυτό που ξυπνάνε από τα άγρια χαράματα στις διακοπές, πρώτον, για να βρεις ξαπλώστρα, δεύτερον, να πας, ξέρω εγώ, στην παραλία που δεν πάει κανένας, πας με καραβάκι, λέει, πάμε, λέει, στη Μήλο, αγάπη μου, να πάμε να δούμε, λέει, το κλέφτικο, πρέπει να πάρουμε το καράβι στις 8, που θα σηκωθώ εγώ στις 8 στις διακοπές. Πας καλά. Τέλος πάντων, τελικά κέρδισε την αποζημίωση ο Γερμανός τουρίστας, αποζημίωση άνω των 900 ευρώ, αφού δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν έχετε δει βίντεο με τουρίστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου ξυπνάνε οι Άγγλοι, που δεν ξυπνάνε καν, έχουν γυρίσει από το λιώμα, από το λιοσίδι, έχουν πιει 800 μπύρες, και γυρνάνε στο ξενοδοχείο και πάνε στις ξαπλώστρες και βάζουν πετσέτες για να κάνουν να λιαστούν, ρε φίλε. Και αυτό το λένε διακοπές. Όχι, θα κάτσω Αθήνα. Θα κάτσω Νέα Ιωνία στην κλιματιστικάρα μου με την Netflixάρα μου και θα σας γράψω όλους τα παλιά μου τα παπούτσια. Και θα παίρνω φρέντο απ' έξω. Αυτό δεν είναι καλό για το περιβάλλον, βέβαια. Ούτε για την τσέπη μου.

0: Καλημέρα και στην Πλάτο, στον Πλάτωνα στην Μελβούρνη. Τώρα από όποτε παίζω Αυστραλέζικα, αυτό θα σου λέω. Πώς λέει, ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί και δεν έβρισκε εξαπλώστρα. Δεν πήγαινε στην παραλία, δεν σα το διευκρίνησα. Πήγαινε στο ξενοδοχείο του. Γιατί συνήθως αυτοί που έρχονται με πακέτα τουριστικά περιμένουν ότι θα έχουν στο ξενοδοχείο τα πάντα. Σου λέει, εγώ πλήρωσα στο ξενοδοχείο για να έχω ξαπλώστρα. Φίλε Παύλο, δεν ξέρω τι απορία είναι αυτή που μου στέλνεις πραγματικά. Καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη τη Μιμή. Να πεις καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Να προκριθεί και αυτός και να γίνει στο Final Four, να γίνει ελληνική υπόθεση. Και να το σηκώσει κάποια ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Να το σηκώσει κάποια ελληνική ομάδα και να είναι η άλλη μισή δυσαρεστημένη, ή να μην το σηκώσει καμιά ελληνική ομάδα και να είναι και οι δύο δυσαρεστημένοι μεν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουν τον πόνο ότι το πήρε η αντίπαλος.
1: Γιατί 92.
0: Αυτό αφιερωμένο στο Γιάννη, ο οποίος όταν του είπα ότι έρχονται οι Metallica, μου λέει ποιοι Metallica, εδώ έρχονται οι Foreigner.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Roots. No Roots για την ακρίβεια. Alice Merton στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπαίνουμε στην τελική ευθεία σιγά-σιγά αυτής της εκπομπής. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει, νόμιζα ότι ήσουν ένα celebrity, λέει, και θα είχε εισιτήριο για Metallica και ήθελα να σε συνοδεύσω. Κατερίνα μου, δυστυχώς δεν είμαι τόσο celebrity, οπότε δεν θα δούμε Metallica κανείς από τους δυο μας. Πάμε να ακούσουμε όμως τι γίνεται με την κίνηση. Κάτι είναι και αυτό.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Δεν είναι το ίδιο με τους Metallica, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάτι θα φορτώσει εδώ, τζουγκου τζουγκου. Καλημέρα στο Χρήστο από το Μοσχάτο. Πολλά βίντεο κυκλοφορούν, λέει, με τη στιγμή που ανοίγουν το χώρο της πισίνας και τρέχουν οι τουρίστες να προλάβουν τις ξαπλώστρες. Μόνο ξύλο δεν παίζουν. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε τι γίνεται στους δρόμους. Η ώρα είναι 9.30, παραλαμβάνω. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφισό, αλλά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μετά το πράγμα είναι καλύτερα για άνοδο ή πριν, αν κατεβαίνεις. Δηλαδή, με το που στρίβεις από Αττική Οδό για Πειραιά μέχρι. Τα κάτω Πατήσια δεν θα έχεις πρόβλημα. Τους Αγίους Αναργύρους, μάλλον, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Τώρα, η Αττική Οδός έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στη συμβολή με Αττική Οδό, με Εθνική Οδό, τα πολλά λάθος. Τώρα όμως έχει πρόβλημα το άλλο ρεύμα. Από το Γέρακα μέχρι να φτάσετε στην. Ποια είναι αυτή? Μέχρι να φτάσετε στην Πεντέλης. Όχι, ψέματα, πιο μετά. Μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη, το ρεύμα προς Ελευσίνα έχει πρόβλημα. Έχει πολλή κίνηση. Η ίδια Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε στην. Μέχρι Μαρούση. Η κάθοδος πολύ καλύτερη. Η Μεσογείο έχει αρχίσει να ηρεμεί. Το ίδιο και Ελλήμου Κατεχάκη. Το ίδιο και η άνοδος της Βενιζέλο Πολιούπολη. Η Βουλιαγμένης είναι καλούτσικη. Η Παραλιακή έχει μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο και στην άνοδο. Τώρα κυρίως στην άνοδο, στο Πέταλο. Εκεί από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι να φτάσετε στη Θησαίως θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Η Συγκρού είναι καλή. Η Πειραιός από την Ιερά Οδό και μετά προς το ρεύμα προς Ομόνια. Αυτά με την κίνηση, σαν να είναι λίγο καλύτερα από τους 8.30. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Χρήστο από την Τρίπολη. Ο Χρήστος έκανε την εξής. Δεν θα το πω, δεν θα το χαρακτηρίσω. Σε τριήμερο που είχα πάει, λέει, σε Πελοπόννησο, το πρωί βρίσκαμε πάντα στα 10 σετ που είχε μικρή παραλία πετσέτες. Την πρώτη μια, okay, δεν έκανα τίποτα. Τη δεύτερη τη πέταξα και κάθισα. Όταν ήρθε ο ξένος, δεν ήξερα τίποτα. Ναι, θα κατάλαβε όμως ο ξένος ότι τις πέταξες εσύ τις πετσέτες, ρε. Αλλά τι να σου κάνει, να σου πουλήσει τσαμπουκά. Τι να, θα σκοτωθούμε για πετσέτες, ρε φίλοι, που έχουμε φτάσει. Για να δείτε πόσο καλούς ακροατές έχω, ένας φίλος εδώ, δεν θα πω ούτε όνομα ούτε περιοχή. Βαγγέλη, σου κάνω δώρο ένα μασαζάκι στη γυναίκα μου. Αν θα σταματούσε το μήνυμα εκεί, θα ήταν πάρα πολύ ύποπτο. Να χαλαρώσεις. Είναι δίπλα σου και μου γράφει το στούντιο μασάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που δεν λέω το όνομά σου. Είναι πάρα πολύ δελεαστική πρόταση. Δεν έχω κάνει ποτέ έτσι μασάζ επιπληρωμή, αλλά θα το σκεφτώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να δείτε πώς μ' αγαπάνε. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όσοι με ακούνε από παλιά στο ραδιόφωνο ξέρουν ότι αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Καλημέρα, να πούμε και να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Γνωρίζετε τα συμβατά μελάνια? Τα συμβατά μελάνια είναι μελάνια που έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ πιο χαμηλή τιμή, μέχρι και 70% χαμηλότερα. Πού τα βρίσκεις? Στο ηλεκτρονικό κατάστημα 123 Inc. Μπαίνει στο 123inc.gr και βρίσκεις μελάνια, τόνερ και αναλώσιμα για κάθε είδους εκτυπωτή, καινούργιο ή παλαιό. Επιπλέον, στο 123inc.gr θα βρεις δεκάδες απαραίτητα είδη και καθημερινό εξοπλισμό γραφείου. Οπότε, και αν σας τύχει και εσάς και ψάχνετε άμεση λύση για το μελάνι, ρίξτε μια ματιά στο 123inc.gr. Γεια σου, Δήμητρα. Στείλτε μας και εσείς ιστορίες έτσι από ξαπλώστρες και παραλίες, γιατί σιγά σιγά φτάνει το καλοκαιράκι και είναι λίγο άγχος αυτό το πράγμα που πας στην παραλία, ρε παιδί μου, και έχεις το θέμα της ξαπλώστρας. Είναι άλλοι που ξυπνάνε από νωρίς γιατί θέλουν να πάνε να πιάσουν στασίδι. Βλέπεις κάτι οικογένειες που, άμα πας σε ελεύθερη παραλία, ειδικά το έχετε δει, που δεν έχει ξαπλώστρες, που δεν έχει και πολύ σκιά και πάνε και πιάνουν κάτι θάμνους από νωρίς το πρωί με τα ψυγεία και όλα αυτά, τα ψυγιάκια, εν πάση περιπτώσει. Και εσύ κάθεσαι μετά μέσα στον τάλα ήλιο και σε βαράει και καίγεσαι. Ακόμα και εκεί που έχει ξαπλώστρες, που φτάνει, ρε παιδί μου, τύπου θες να κοιμηθείς λίγο στις διακοπές. Δεν θες να ξυπνήσεις από τις 8 η ώρα για να πας για ξαπλώστρα. Δεν έχει νόημα. Μετά η μέρα είναι ατέλειωτη, για μένα, ας πούμε, τουλάχιστον. Οπότε, άμα ξυπνήσω εγώ κανονικά στις διακοπές και χαλαρώσω και, και χουζουρέψω και φάω και πρωινό και κάνω και πάω 12-1, που είναι η χειρότερη ώρα, 12-1 δεν πας παραλία. Καλύτερα να πας στα μπουζούκια και να πεις θέλω ένα τραπέζι πρώτη πίστα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πιο εύκολο είναι να βρεις από το να βρεις ξαπλώστα. Εν τω μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, δεν ξέρω αν έχετε πάει πρόσφατα, η κατάσταση έχει, πήγα πριν από λίγα χρόνια, ήταν σαν να πηγαίνεις κανονικά μπουζούκια. Σε περιμένουν σε ένα πόντιουμ. Πώς πας τα μπουζούκια και περιμένουν να δουν το τραπέζι σου? Σε περιμένουν περιποιημένοι τύποι και τύψες, στην τρίχα, στην πένα, όλοι ντυμένοι, φρεσκαρισμένοι κτλ. Η ώρα είναι, ξέρω, 11 το πρωί. Και πας εκεί και σου λένε: έχετε κάνει κράτηση? Παιδιά, ένα μπάνιο, μια βουτιά θέλω να κάνω. Ναι, αλλά δυστυχώς έχουμε κάνει κρατήσεις. Πρέπει να κλείσετε, λέει, τρεις μέρες πριν. Τρεις μέρες πριν για να κλείσω την ξαπλώστρα. Όχι, ρε φίλε. Sorry, δηλαδή. Προτιμώ να βουτήξω στην πισίνα, ξέρω. Αλλά αν έχει ξαπλώστρα εκεί. Μην την πάθω σαν τον Γερμανό τουρίστα. Eins zwei Polizei. Να κάνω μετά μήνυση αποζημίωση να ζητάω 900 ευρώ γιατί δεν βρήκα ξαπλώστρα στις διακοπές. Φαντάζομαι αυτός θα γυρίσει στη Γερμανία και θα λέει Griechenland. Scheiße, scheiße.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Θεά Νταϊάννα Ρος, Upside Down You Turn Me, στο Galaxy 92. Στη Βρετανία συμβαίνει μια εθνική τραγωδία. Η χώρα χάνει 2 pub τη μέρα. Κλείνουν οι pub. Μεγάλο πρόβλημα. Όπως λέει μια τελευταία έρευνα, στη Βρετανία λέει χάνουν, λέει, 2 pub την ημέρα λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, υψηλότερων φόρων και αυξανόμενων γενικώς εξόδων επιχειρηματικών. Μεγάλη πίεση, λέει, δέχονται οι ιδιοκτήτες pub. Καλά, τόσο καιρό αυτοί δεν πληρώναν, λέει, και ξαφνικά τι, τώρα τους κλείνουνε. Κλείνουν 2 pub την ημέρα, που για έναν Άγγλο είναι σαν να του μπήγει στο μαχαίρι στην καρδιά. Ο Άγγλος, άμα δεν πηγεί από τις 5 ώρα το απόγευμα να γίνει λιάρδα, να έρθει μετά στην Ελλάδα να κατεβάζει τα σόβρακα, να τον δείχνουν οι κάμερες, να κάνει το λεγόμενο mooning, δεν μπορεί. Διπλό πλήγμα. Αν θυμηθείτε ότι χθες λέγαμε πως είχαμε τον CEO της γνωστής αεροπορικής εταιρείας που έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν, λέει, να σερβίρουν αλκοόλ στα αεροδρόμια 5 και 6 ώρα το πρωί. Μα και αυτοί το έχουν κάνει 24/7, ρε φίλε. Δηλαδή πίνουν 24 ώρες. Ούτε, δηλαδή, τι να πω, πραγματικά. Κόψτε το λίγο, δεν πειράζει. Καλό θα κάνει, θα πέσει και η μπάκα. Θα είστε και λίγο πιο normal, έτσι αυτό. Ας πίνετε λίγο λιγότερο, δεν είναι κακό. Λέει, τους κόβουν, λέει, το socializing. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο παππούς που πάει στην Ελλάδα στο καφέ, στο ουζερί και είναι με το κομπολόι και παίζει πρέφα, λέει, δεν κάνει socializing. Βρείτε κάτι αντίστοιχο στην Αγγλία. Πάτε να παίξετε darts. Και άμα δεν πηγαίνεις κιόλας, το darts είναι και πιο ασφαλές. Γιατί άμα πιείς και παίζεις βελάκια, το βελάκι είναι επικίνδυνο, έτσι δεν είναι? Σπάει, μπορεί να πας κάνα μάτι. Τι τραβάνε και αυτοί οι Άγγλοι, ρε φίλε. Πολύ παθος λαός.

Τι όμορφο τραγούδι. Lady Antebellum, Need You Now στον Galaxy 92. Πολλά φιλιά στην Κέλλη που με ακούει σε μαγειρίο στον Πειραιά. Και με ακούει κάθε μέρα και με θέλει, λέει, για φίλο της. Και εγώ σε θέλω για φίλη μου, Κέλλη. Είμαστε φίλοι ήδη. Σαν να γίναμε, όχι σαν να είμαστε φίλοι. Πολλά φιλιά σε όλα τα μαγεριά που ετοιμάζουν φαγητό για τον κόσμο που θα έρθει το μεσημέρι πεινασμένος να φάει. Λοιπόν, αυτό ήταν τελείως ο σινεμάς και σήμερα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουνάει το μαντήλι. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα κοιμηθεί. Αχ! Και βεβαίως την Κυριακή σας περιμένω, θα είμαι ξεκούραστο. Σας περιμένω στην Τεχνόπολη, στο αμφιθέατρο στις 4.30 το απόγευμα. 4.30 εισιτήρια στο more.com. Stand-up comedy. Πόσο χρόνο έχω, η παράστασή μου που ξεκινάει έτσι την θερινή περίοδο, την θερινή περιοδία μάλλον, ελπίζω. Επειδή έρχονται Μετάλλικα, θα παίξουμε Μετάλλικα, βέβαια, θα αποχαιρετήσουμε Μετάλλικα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να παίξω το Seek and Destroy, αλλά επειδή θέλω να έχει ακροατές ο Μέμος Κοέν, δεν θέλω να τους διώξω όλους, δεν θα παίξω αυτό, θα παίξω κάτι που αρέσει τον περισσότερο κόσμο. Nothing Else Matters. Έρχεται και η έμπνευση της ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου. Ήρθε και το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα, τα λέμε πάλι την Κυριακή από κοντά ή τη Δευτέρα εδώ στον Galaxy στις 6. Και αφού ο James Hetfield πέρασε το εμπόδιο, το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπει στη χώρα, τον Γρηγόρη Μπάκα, μπορούμε ελεύθερα να ακούσουμε Μετάλλικα. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο εσωτερικός διάλογος ξεκινάει να χτίζεται στην παιδική ηλικία και στον ενήλικα φτάνει να διαμορφώνει το επίπεδο αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αίσθησης αξίας. Και ο τρόπος για να αλλάξετε τον εσωτερικό σας διάλογο είναι: Νούμερο 1. Κατανοήστε πώς διαμορφώθηκε. Σαν παιδάκι δεν μιλούσατε απαξιωτικά στον εαυτό σας. Όμως σίγουρα ακούγατε εκφράσεις του τύπου «Είσαι μικρός, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», «Μη φωνάζεις», «Είσαι κακό παιδί», «Θα σ' αγαπάω αν είσαι καλό παιδί» και άλλα παρόμοια που σταδιακά θεμελιώθηκαν. Με τόση ισχύ, ώσπου έφτασε αυτή η φωνή, ακόμα και αν δεν ακούγεται απ' έξω, να ακούγεται μέσα σας. Νούμερο 2. Προσδιορίστε τις πιο καθοριστικές πεποιθήσεις για τον εαυτό σας το σήμερα. Μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο και βρείτε εκείνα τα ανασταλτικά πιστεύω σας για τον εαυτό σας και διατυπώστε τα γραπτά. Νούμερο 3. Αμφισβητήστε τις αρνητικές πεποιθήσεις και αλλάξτε τις. Οι πεποιθήσεις είναι σκέψεις που επαναλαμβάνετε ώσπου θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες. Οι λόγια που ακούσατε ξανά και ξανά ώσπου να τα πιστέψετε. Όμως είναι στο δικό σας χέρι να τις αναθεωρήσετε στο σήμερα, ενδυναμώνοντας έτσι τον εσωτερικό σας διάλογο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Όχι, κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.
8: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, τι έχουμε σήμερα, έλα, πες μου τι έχουμε. Να σου πω, να σου το θυμίσω, σιγά που δεν το θυμάσαι. Είναι Παρασκευή, παιδιά, Παρασκευή, το λέω. Και στάζει μέλι το στόμα μου. Παρασκευή, δηλαδή θα γίναμε που λέγαμε παλιά. Γίναμε, πώς το καταφέραμε αυτό. Λοιπόν, σήμερα θα το βγάλουμε χαλαρά. Δεν θα ζοριστούμε. Δεν είμαστε για ζορίσματα σήμερα. Σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει ο Αρσένιος, παιδιά. Γιορτάζει ο Θεολόγης. Γιορτάζει η Μιλιό. Η Μιλίτσα. Καλά, δεν το λες και τεράστια γιορτή ότι γιορτάζει μισή Ελλάδα σήμερα, αλλά οφείλω να τα λέμε και αυτά. Επίσης, στα σημαντικά να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Έχουμε μαζί μας και το καταπληκτικό προϊόν Osteomove από την Natural Factors, από αυτή την καναδέζικη εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους ήρθε εδώ και λίγο καιρό στην Ελλάδα. Είναι στα φαρμακεία όλης της Ελλάδας. Το Osteomove είναι ιδανικό για αυτούς που έχουν πρόβλημα με την ευληγησία, άρα περισσότερη ενέργεια, περισσότερη δύναμη, περισσότερη ευληγησία, δυνατά όστα, καλύτερη λειτουργία των αρθρώσεων. Θυμηθείτε, Osteomove. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12.

0: Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο Φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

γίνεται, παιδιά, στην Ινδία? Το ακούσατε αυτό το φοβερό? Τι γίνεται στην Ινδία, σε μια χώρα που έχει ένα τεράστιο πληθυσμό κόσμου που μένει στην Ινδία? Έχουν τα προβλήματά τους, ξέρεις, είναι γνωστά τα προβλήματα. Ακόμα και αν δεν έχεις πάει, εσύ που με ακούς, στην Ινδία, γιατί σαν πως έχω πάει κι εγώ, ακόμα δεν έχω πάει. Να μου πάει να πάω στην Ινδία με έτσι, την καθαριότητα που λένε σε εισαγωγικά ότι έχει. Φοβούμαι, μην έρθω αγκαλιά με τη γαζιδρεντερίτιδα. Αν και η Ινδία φημίζεται για ένα απόλυτο καταπληκτικό προορισμό και κάθε άνθρωπος πρέπει να την επισκεφτεί ερχόμενος και φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα? Αυτό τον τελευταίο καιρό λειτουργεί, όχι trend, λειτουργεί ένα πρόβλημα. Εκεί που δεν έχουν χίλια δυο άλλα καθαρό νερό πρωτίστως, δεν έχουν, έχουν μια έλλειψη Diet Coke. Η Diet λοιπόν έχει έλλειψη για κάποιο λόγο ο Αμερικανός. Δεν πηγαίνει η Diet Coke και πηγαίνει μόνο Zero, ξέρω εγώ τι πηγαίνει. Πηγαίνει άλλες κόλλα, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει συλλεκτικές όσες Diet Coke υπάρχουν, να έχουν βγει διαδικτυακά σε απίστευτες τιμές. Πώς πήγαινε στο περίπτωρο και με ένα ευρώ το παίρνει, 1,5, πόσο κάνει, δεν θυμάμαι. Εκεί γίνεται ο χαμός ο ίδιος, έτσι έχει ανέβει δυσθεώρητα. Και γίνεται χαμός για να πάρεις μια Diet Coke. Εσύ Diet Coke έχεις σήμερα Παρασκευή? Εάν δεν έχεις, εσύ που με ακούς στο αυτοκίνητο ενώ πηγαίνεις στη δουλειά σου, εσύ που είσαι στο γραφείο και μου στέλνεις μηνύματα ότι σήμερα δεν παλεύεται, σου λέω παλεύεται ωραιότατα. Γιατί? Γιατί εδώ έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και πάμε αμέσως τώρα. Είμαι ο Μέμος Κον εδώ στο Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα εδώ. Μαζί μας έχουμε και το καταπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής για τις αρθρώσεις, παιδιά. Για εσάς που δυσκολεύεστε να ανέβετε γρήγορα ή γοργά τα σκαλιά της πολυκατοικίας ή να περπατήσετε ελεύθερα όπως κάνατε μέχρι χθες, οστεομούβ, παιδιά. Κρατήστε το, είναι καταπληκτικό, ιδανικό για ευληγησία, ιδανικό για να έχεις λιγότερο πόνο στις αρθρώσεις. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι από την Natural Factors, μια εταιρεία καταπληκτική με φυτικά προϊόντα. Φυτικά προϊόντα, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό. Από τον Καναδά, ίσως η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο που επιτέλους ήρθε και στην Ελλάδα, Natural Factors. Τη βρίσκουμε, παιδιά, στα φαρμακεία και συγκεκριμένα το Osteomove. Και για εσένα που μου λες ότι δυσκολεύεσαι αυτό το καλοκαίρι να πας, λέει, στην ξαπλώστρα, γιατί πού θα βρούμε ξαπλώστρες αφόσον όλοι πετάνε μια πετσέτα. Λοιπόν, σου το έχω έτοιμο. Τι έχει γίνει? Γερμανός τουρίστας που πήγε πέρσι το καλοκαίρι στην Κο και έβλεπε ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που μεταξύ μας και εγώ το έχω κάνει και εσύ το έχεις κάνει. Πέταξαμε μια πετσέτα και πήγαμε παραπέρα και ξαναγυρίσαμε και την ξαπλώσαμε, την είχαμε καβατζάρι. Δηλαδή, καβατζώνανε ξαπλώσεις από το πρωί. Πήγε ο Έρμος λοιπόν σε ένα ριζόρτ, έφυγε από τη Γερμανία, από το Ανόβερ που μένει, και ήρθε στην Κο να κάνει τις διακοπές του καλοκαίρι του 25. Λοιπόν, ζωρίστηκε ο άνθρωπος, γιατί πήγαινε στις παραλίες από τις 6 ώρα το πρωί. Και πραγματικά, ποιος πάει στις παραλίες από τις 6 ώρα το πρωί? Θέλω φωτογραφίες να μου στείλετε. Πήγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, φαντάζομαι με την ωραία την κάλτσα τη λευκή, και ταυτόχρονα έβαλε και το σανδάλι και ήταν έτσι fit και ωραίος και styling, super style. Και πήγε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός εκεί πέρα και δεν έβρισκε ξαπλώστρες από τις 6 ώρα το πρωί, γιατί είχε πετσέτες από παντού, από την προηγούμενη βραδιά. Οπότε πήγε στο Ανόβορο γυρίζοντας πίσω και μας έκανε ένα ξεχαστήριο μήνυμα, δηλαδή μας πήγε στα δικαστήρια, και από το ριζόρτ αυτό, το οποίο έκανε αυτό το πράγμα, έφαγε ποινή το ριζόρτ. Δηλαδή ήρθαν οι κανόνες, παιδιά, οι κανόνες ήρθαν από τη Γερμανία πάλι. Ζούμε 2015, όλο συνέχεια εκεί χτυπάει το πράγμα. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Το παν είναι να έρθει το καλοκαίρι. Μόλις έρθει το καλοκαίρι και μπούμε στις θάλασσες, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Ξαπλώστρα υπάρχει, δεν υπάρχει? Μέχρι τότε ας μείνουμε με αυτό και την καλύτερη μουζική που έχουμε μόνο εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Από κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και μην ξεχάσουμε, παιδιά, να πούμε συντροφικούς χαιρετισμούς στα παιδιά μας. Στα παιδιά όλης της Ελλάδας που δίνουν εξετάσεις σε λίγες ημέρες, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις για να πάνε στην επόμενη τάξη, πόσο περισσότερο και για εκείνα τα παιδιά των 17, όπου δίνουν τη μάχη τους πηγαίνοντας ολοταχώς για τις Πανελλήνιες. Παιδιά, προστατέψτε τα παιδιά μας. Αυτό το πράγμα με τις Πανελλήνιες είναι μια τρέλα. Όλοι το ξέρουμε που το έχουμε περάσει. Είναι ένα φρικαλαίο πράγμα. Αλλά είναι ένα εμπόδιο το οποίο πραγματικά λες, αφού πέρασε αυτό το εμπόδιο, πραγματικά μπορώ να περάσω οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο στη ζωή. Είναι και αυτό μια σκέψη. Συμβαίνει και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι ο κανονικός δρόμος, αλλά είναι ένας δρόμος και αυτός. Συμπληρώματα διατροφής χρειάζονται αυτά τα παιδιά, εκτός από καλό φαγητό, αγάπη από την οικογένεια και χώρο, φως να μπορέσουν να λειτουργήσουν, αλλά και πολύ ωραία συμπληρώματα διατροφής από natural factors, όπως είναι το μαγνήσιο, όπως είναι οι πολυβιταμίνες, η βιταμίνη C, προκειμένου να πάρουν ένα boost παραπάνω και να βγάλουν αυτό το δύσκολο που έχουν εμείς δίπλα τους, μαζί με μουσική που έχουμε εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε εγώ και εσύ μαζί ακόμα μέχρι να πάει το ρολόι 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουνε το Ρεϊζίδη.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, Galaxy 92 και για τις επόμενες δύο ώρες χαλαρώνουμε μαζί με μουσικές που μιλάνε στην ψυχή.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας.

0: καλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Είμαστε πάντα εδώ στο Galaxy 92, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης ώρας. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακούτε μουσικές που δεν ακούτε αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
6: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι, ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφήντε με πάει μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Montparnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Montparnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεσχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες στάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Και εγώ ως υπουργός υγείας να πω μια μεγάλη καλημέρα στους γιατρούς του Βακελισμού και στους αγαπημένους μπαρίστη. Οι μπαρίστη είναι οι κύριοι που είναι εκεί, κάνουν καφέ απέρα. Έχω πιει καφέ από εκεί πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια είναι ένας κύριος κομμουνιστής, αλλά αυτό δεν κοιτάω το πράγμα. Πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί για την Ελλάδα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
12: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ιεραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Ιεραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Galaxy 90.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Το νέο τεύχος του Free Press Πόλης μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να ανοιχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Έχεις δει γυναίκα μετά από κομμωτήριο που να σου πει ποτέ ότι είναι ευχαριστημένη με το μαλλί? Ποτέ! Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, πάντα όποια γυναίκα και να δεις μετά από κομμωτήριο σου λέει, κοίτα πώς μου τα έκανε. Κοίτα πώς μου τα έκανε. Τι έχει το μαλλί σου, μια χαρά. Μα κοίτα, του είπα εγώ να τα κάνει έτσι. Λέω, δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Το έχουν αυτό οι κομμωτές. Είναι καλλιτέχνες, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να του πει το αλουνού. Μπορεί να πει στον Πικάσο πώς θα φτιάξει την Κερνίκα. Όχι. Γιατί να πει στον κομμωτή πώς θα φτιάξει το μαλλί? Θα το κάνει όπως θέλει.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Galaxy

I just can't get you out of my head. Ίσως, λέω ίσως, να μην ήταν καλή ιδέα να έρθω με τη βερμούδα σήμερα. Ίσως να ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα και να συγχαρούμε ένα στον άλλο όσοι πίνουμε ζεστό καφέ, είτε έχει καύσωνα είτε έχει κρύο παγωνιά, όλο το χειμώνα τουλάχιστον το πρωί. Ίσως να χρειάζεται να προσέξετε λίγο περισσότερο ή πολύ περισσότερο στους δρόμους, γιατί τώρα που ερχόμουν έβρεχε. Ίσως να είναι Παρασκευή. Δεν έχει ίσως εδώ. Είναι Παρασκευή. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο και ο Galaxy 92 είναι σταθερά εδώ. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Πόσο θέλω ένα γάιδαρο εντωμεταξύ. Παγκόσμια ημέρα. Τι? Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας και σαν σήμερα το 1945 έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη με την ανεφόρον παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας σε εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σήμερα και αύριο, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία κτλ. Μέχρι τις 6. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, προσέξτε πάρα πολύ στο δρόμο. Γιατί είναι αυτό, δεν είναι και η βροχή που πλένει το δρόμο, είναι η βροχή που γλιστράει, ρε παιδί μου. Οπότε πάρα πολύ προσοχή. Και πάλι καλό μεσημέρι και πάλι καλή διασκέδαση. Παρασκευή.

τραγούδι που ακούγεται σαν ρομαντική υπόσχεση, αλλά θα μπορούσε να είναι και απειλή, και σαν απειλή, θα τον βάλω σε εισαγωγικά, γράφτηκε Every Breath You Take από τους πολλούς, δηλαδή το συγκρότημα του Sting. Το είδηση της ημέρας είναι αυτό το drone που βρήκανε στην Λευκάδα. Είναι, λέει, ουκρανικής κατασκευής και δεν ανήκει σε ιδιώτη. Είχε πάνω του 3 πυροκροτητές και 300 κιλά εκρηκτικά. Και το απενεργοποίησαν μεν, αλλά κανείς δεν μπορεί να βρει ακόμη πού, από πού μας ήρθε αυτό το πράγμα. Το βρήκανε σε μια σπηλιά οι ψαράδες εκεί στη Λευκάδα. Εν τω μεταξύ το πήγανε στο λιμάνι. Το τραβήξανε στο λιμάνι οι υπεύθυνοι. Ίσως να μην ήταν καλή ιδέα, κάπου ανοιχτά αυτό το πράγμα, αν έκανε να χτύπησε ο ξύλο. Απενεργοποιήθηκε, να μου πει, τελείωσε. Φέρει, λέει, ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Όταν λέμε εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας, έχει δορυφορικό ίντερνετ. Οπότε ξέρει ο χρήστης ή οι χρήστες που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, και πάρα πολύ γρήγορα πηγαίνουν οι εντολές από τον χρήστη στο ίδιο το drone. Τέλος πάντων, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα να κυκλοφορεί τώρα και να κόβει βόλτες στις θάλασσές μας, ειδικά όταν έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου. Γενικά δεν είναι καλό, όχι μόνο στα μέσα Μαΐου. Από τα πιο κλασικά, τουλάχιστον στη μοντέρνα εποχή, της Tina Turner, the best.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Παιχνάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
12: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
11: Και τα δύο.
12: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

House Deutschland από τη Γερμανία με αγάπη. Η Ρίμον Tonight το είχε διασκευάσει στα ελληνικά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92. Σήμερα είναι Παρασκευή, τι ωραία μέρα. Γιατί έχεις μπροστά σου τώρα 2 μέρες να κάνεις ό,τι θέλεις. Ο καιρός λένε θα είναι καλός. Κάτι αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει σε σχέση με σήμερα 2 με 3 βαθμούς. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αργότερα και θα δούμε και τι θα γίνει μέχρι περίπου τα μέσα της εβδομάδας. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Πόσοι και πόσες από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο Όταν το σώμα λέει όχι? Αλλά ακόμα και αν δεν το έχετε διαβάσει, σίγουρα θα έχετε ακούσει για τον συγγραφέα του, τον δόκτορα Γκάμπορ Μάτε. Ο κορυφαίος γιατρός, ομιλητής και συγγραφέας 5 διεθνών best seller. Έρχεται στην Αθήνα και στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το Σάββατο 23 Μαΐου. Έχουμε πολλές αφορμές για να τον συναντήσουμε. Στις 11.30 το πρωί, στην μικρή σκηνή της στέγης, θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο με θέμα το τραύμα, την ασθένεια και την ίαση στις τοξικές κουλτούρες. Στη συνέχεια, στις 7, θα ανέβει στην κεντρική σκηνή της στέγης μαζί με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, για μια συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με μια προβολή του ντοκιμαντέρ The Wisdom of Trauma στην κεντρική σκηνή της στέγης. Κλείστε θέση για την ημέρα αφιερωμένη στο σπουδαίο Γκάμπορ Μάτε στο onassis.com.

0: York.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Το νέο τεύχος του Free Press Πόλης μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να ανοιχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η πόλη ζει. Έτυπο που διαβάζεται. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Next summer. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή αυτό που λέει το τραγούδι, ότι ξέρεις κάτι του χρόνου που θα σου έχει κάνει το μυαλό και την ψυχή και την ζωή και την καρδιά μαντάρα, έλα να τα πούμε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω, ίσως είμαι πολύ εγωιστής. Ίσως είναι αυτό το ένστικτο, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να το κάνεις τώρα. Να πεις εντάξει, δεν πειράζει, αλλά του χρόνου που θα φας τα μούτρα σου, ή αν μη τι άλλο, δηλαδή θα το αντιμετωπίσεις μετά με χιούμορ. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με αυτό το συνέστημα. Μετά θα πεις, τα λέγα εγώ. Καλά να πάθεις τώρα και θα γελάω με αυτά που έπαθες. Μιλώντας για αυτά που θα πάθουμε, σε 10 λεπτά θα αλλάξουμε την ώρα εδώ στον Galaxy 92. Είναι 4 παρά 10. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Η Πόλιζή, το νέο τεύχος του Free Press Πόλις, μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να νυχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η Πόλιζή, έντυπο που διαβάζετε. Υπόλυζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Galaxy 92.

Oh no, I will survive. Αυτό μπορείς να το πεις και Radio Classic, μπορείς να το πεις και Dance Classic. Όσο ακούστηκε στο ραδιόφωνο, άλλο τόσο ακούστηκε και στις πίστες και ακούγεται ακόμα. Δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί, Galaxy 92 στο ραδιόφωνο σας. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν τώρα δυτικά, είτε κινήσετε από δυτικά προς το κέντρο της Αθήνας, είτε από το κέντρο της Αθήνας προς δυτικό προορισμό, έχουν θέμα. Δηλαδή η Ιερά Οδός Πέτρου Ράλι, η Λένορμαν, ο Κηφισός, αν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε, έχει πολύ πυκνή ροή στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και ανεβαίνει μέχρι την Αττική Οδό. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη η Πειραιώς. Είναι το κέντρο του Πειραιά, είναι το κέντρο της Αθήνας, δεν το συζητάμε καθόλου. Στο Παγκράτη τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, στην Ούλοφ Πάλμε Ημιτού, στον περιφερειακό του Ημιτού, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή, για αρκετά μεγάλο διάστημα, ξεκινώντας σχεδόν πριν το Ελληνικό και φτάνοντας μέχρι και τον Φλίσβο, είναι τα πράγματα σχεδόν στο σημειωτόν. Η Αλεξάνδρας πάρα πολύ δύσκολη, και τώρα δεν υπάρχει και δακτύλιος. Είναι 4 η ώρα της Παρασκευής, 3 νομίζω, δεν υπάρχει δακτύλιο, οπότε δεν είναι κίνηση ορίου δακτυλίου. Σταδίου μέσα στο κέντρο, όλα κόκκινα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος της σταδίου. Έχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το ίδιο και το τελείωμα της λεωφόρου Συγκρού. Σχετικά με τον καιρό τώρα, σήμερα φτάσαμε μέχρι 22 βαθμούς, πριν από λίγο έβρεξε, τώρα ο ουρανός είναι καθαρός, αύριο μέχρι 25 Σάββατο. 25 θα μείνει και την Κυριακή, 25 θα ξεκινήσει και τη Δευτέρα, με τη εβδομάδα με την Δευτέρα, και μετά ετοιμαστείτε για 29 από Τρίτη. Look.

πλησιάζει και η εποχή που θα πηγαίνουμε για βραδινό μπανάκι. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι βραδινό μπανάκι, νομίζω χαριτοδιπλωμένος. Dancing in the Moonlight, η Top Loader. Ακόμα όχι, έχει λίγη δροσούλα. Λέγαμε νωρίτερα για την είδηση της ημέρας, για το drone που βρήκανε στην Λευκάδα. Ένα πλεούμενο drone με 300 κιλά εκρηκτικά. Σήμερα όλοι περιμένουν να δουν τι τηλεθέας θα κάνει. Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων θα παρουσιάσει η Σία Κοσιόνη στον Sky, μια που και ο Sky έβγαλε την ενημέρωση ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους και την ευχαρίστησαν κτλ. Κτλ. Τα εταιρικά αυτά τα βαρέτα. Και η ίδια προφανώς θα είναι έτσι και συγκινημένη και αλλιώς έκανε και την τελευταία εκπομπή στο ραδιόφωνο του Sky. Οπότε τώρα μένει να δούμε πόσοι θα ασχοληθούν με αυτό. Το πιο πιθανό, λέει, είναι να την αντικαταστήσει τώρα η Χριστίνα Βίδου και μετά βλέπουμε με την νέα σεζόν. Τι να σου πούμε τώρα, τι εύχονται σε αυτή την περίπτωση. Καλή σταδιοδρομία.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Το 2025 ήταν μια θετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να διαμορφώνει πλεόνασμα ύψους 20.287,8 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 8% από το 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Στο 2,23% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός της αλυσίδας σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Γέλικα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θέτει σε λειτουργία υπηρεσία υποστήριξης για τη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση του πολέμου στο Ιράν δεν αιτιολογεί ακόμη έκτακτα μέτρα για τον τουριστικό κλάδο, αναφέρει προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής των αξιολογήσεων του οίκου αξιολόγησης Fitch στη Δυτική Ευρώπη έδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: τη δεκαετία του 70 που είχαν το ρόκ, παιδί μου, μέσα στο αίμα τους, δεν το έχουμε πλέον. Τουλάχιστον τόσο όσο τότε. Να μου πεις, ήταν και καινούριο παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο. Για να δούμε τι θα γίνει αύριο. Δεν ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα πάντως η πορεία των Metallica στην Ελλάδα. Και τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι με το που έφτασε ο Hetfield στο αεροδρόμιο, πήγανε και του την πέσανε από πρωινές εκπομπές. Τι πήγε και το ρώτησε, ότι ξέρετε, σας αρέσει η Ελλάδα, θα μείνετε παραπάνω γιατί έχει ήλιο και έχει και θάλασσα. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες ο άνθρωπος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο 15.000 φορές, στις άλλες χώρες πάει και τον δέρνουν. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να δούμε πώς θα πάει αυτό πάντως. Σίγουρα το ΆΚΑ θα είναι γεμάτο.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι, φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο Στοά.
8: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
7: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
8: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά.
7: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
8: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
7: Ο πατέρας μου, στο θέατρο Στοά, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Οι τσακωμοί στα ζευγάρια φθήρουν τη σχέση αν συνήθως λέτε μια συγγνώμη και πηγαίνετε παρακάτω χωρίς να έχετε αντιμετωπίσει τον καυγά με τον κατάλληλο τρόπο. Γιατί αν δεν το κάνετε, οι καυγάδες θα επαναλαμβάνονται με ασήμαντες αφορμές, καθώς οι πληγές θα παραμένουν ανοιχτές. Τι μπορείτε να κάνετε? Νούμερο 1. Αφήστε να περάσουν μία με δύο μέρες και ζητήστε από τον σύντροφό σας να συζητήσετε. Το συμβάν θα είναι πρόσφατο και εσείς πιο ήρεμοι. Νούμερο 2. Αναφερθείτε στο γεγονός χωρίς να μπείτε σε λεπτομέρειες. Ο σκοπός είναι να τα βρείτε και όχι να αποδείξετε το δίκιο σας, ούτε και να επεκταθείτε σε παλιότερους καυγάδες. Στο νούμερο 3. Αναγνωρίστε το δικό σας μερίδιο ευθύνης. Ένας τσακωμός δεν γίνεται μόνο από έναν. Και ακόμα και αν πιστεύετε πως έχετε δίκιο, παραδεχτείτε κάτι που είπατε ή κάνατε που τον πρόσβαλε. Και στο νούμερο 4. Ζητήστε συγγνώμη χωρίς αλλά. Εκφράστε πώς θα μπορούσατε να έχετε μιλήσει και δεσμευτείτε ότι στο μέλλον θα αποφεύγετε αυτές τις συμπεριφορές που δεν σας τιμούν. Όταν η πρόθεση και των δυο σας είναι θετική και ειλικρινής, η σωστή διαχείριση ενός τσακωμού βελτιώνει τη σχέση σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί δεν ειρωνεύεσαι?
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
13: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
14: Τα πάντα.
13: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Το νέο τεύχος του Free Press Πόλης μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να ανοιχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η πόλη ζει. Έτυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Από και εγώ ως υπουργός υγείας να πω μια μεγάλη καλημέρα στους γιατρούς του Βακαρισμού και στους αγαπημένους μπαρίστη. Οι μπαρίστη είναι οι κύριοι που είναι εκεί και κάνουν καφέ απέναντι και μόνο. Έχω πιει καφέ από εκεί πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια ήταν ένας κύριος κομμουνιστής, αλλά αυτό δεν κοιτάω το πέρα. Πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί για την Ελλάδα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Hungry Eyes, λοιπόν, το έχω ξαναπάθει αυτό. Μη σας κρύβω τώρα τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά κάποια στιγμή, αν εξαφανίζεται ο παραγωγός, ξέρετε κάτι γίνει στο στούντιο. Και συνήθως είναι μια ιστορία που κρύβει πάθος, πόνο και διάφορα άλλα χαριτωμένα ανάμεσα στον παραγωγό και το μηχάνημα. Οπότε όλα καλά, μην ανησυχείτε. Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ σχεδόν δηλαδή από τις 3 μέχρι τώρα. Ναι, μου αρέσει που ζούμε και την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και όλα τα έξυπνα και αυτά. Πόσες φορές λες θα το πάρω και θα το κάνω φρίσμπι. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε στον δρόμο και τα λέμε την Δευτέρα. Για χαρά.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η Πόλη ζει. Το νέο τεύχος του Free Press Πόλης μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να νυχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η Πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία, μια συγκλονιστική μαρτυρία επισκηνής. Οι εραστές της Βιόρ, με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχεις δει γυναίκα μετά από κομμωτήριο που να σου πει ποτέ ότι είναι ευχαριστημένη με το μαλλί? Ποτέ! Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, πάντα όποια γυναίκα και να δεις μετά από κομμωτήριο σου λέει, κοίτα πώς μου τα έκανε. Κοίτα πώς μου τα έκανε. Τι έχει το μαλλί σου, μια χαρά είναι. Μα κοίτα, του είπα εγώ να τα κάνει έτσι. Λέω, δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Το έχουν αυτό οι κομμωτές. Είναι καλλιτέχνες, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να του πει το αλουνού. Μπορεί να πει στον Πικάσο πώς θα φτιάξει την Κερνίκα. Όχι. Γιατί να πει στον κομμωτή πώς θα φτιάξει το μαλλί? Θα το κάνει όπως θέλει.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Η Πόλη Ζή, το νέο τεύχος του Free Press Πόλης, μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να ανοιχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η Πόλη Ζή, έντυπο που διαβάζετε. Η Πόλη Ζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Παιχνάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Γιατί
6: δεν ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι.
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Τι πάθατε, είστε καλά?
12: Ο καναπές.
11: Τι ο καναπές?
12: Δεν είναι Chesterfield.
11: Είναι μάζινα μπλε.
13: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
14: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
15: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Galaxy 92.
19: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία. Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Το νέο τεύχος του Free Press Πόλης μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να ανοιχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η πόλη ζει. Έτυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο στο Α.
6: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
5: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
6: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
5: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
6: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
5: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
7: Μπαμπάκα μου.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο Καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Τζελέρ, στο θέατρο Στοά.
2: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
1: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά.
1: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
2: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
1: Ο πατέρας μου, στο θέατρο Στοά, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.